0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρετ. Κάθε πρωί στις 7. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τρίτη σήμερα, βέβαια, αλλά χτες δεν είχαμε εκπομπή. Επομένως, θα πούμε καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε φυσικά και σήμερα εδώ στις θέσεις μας για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Έτοιμοι, καλέ είμαστε. Έτοιμοι είμαστε.
0: Μας λείψατε και λίγο.
1: Πάρα πολύ μου λείψατε. Εγώ ήθελα, δεν ξέρω.
0: Αυτή η Δευτέρα, χτες που δεν είχαμε εκπομπή, μας φάνηκε λες και ήταν ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Πραγματικά. Εγώ πήγα και για μπάνιο, φαντάσου.
0: Α, εσύ άρχισε και τα μπάνια σου, μπράβο.
1: Φυσικά, τα μπάνια. Πρέπει να κάνω για τα ρευματικά μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπήκε και επίσημα το καλοκαίρι.
1: Α, ναι, καλό μήνα.
0: 2 Ιουνίου.
1: 2 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες έχει γενέθλια ο μεγαλύτερος Έλληνας ηθοποιός.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Κάθε μέρα έτσι θα λέω μέχρι που θα έρθουν τα γενέθλιά σου και θα τα ξεχάσω, όπως έπαθα με την Βενεδίκη. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Η παιδική ηλικία της Σελίν Ντιόν, το ήξερες ότι μεταφέρεται στη μικρή οθόνη?
0: Το ήξερα και όχι μόνο αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά για τη Σελίν Ντιόν, γιατί ανακοινώθηκαν και καινούργιες ημερομηνίες για τις συναυλίες στη Γαλλία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, όταν θέλεις να βρεις δουλειά, υπάρχει ένας πολύ νόστιμος τρόπος και αυτόν θα σας αποκαλύψουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ποιο είναι το νέο Ολυμπιακό άθλημα για νίντζα? Θέλω να πάω.
0: Και τι δεν αντέχουν να κάνουν 4 στους 10 το πρωί?
1: Να υπάρχουν ίσως. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Παρακαλώ πολύ να ξεκινήσετε τώρα. Τώρα, όσοι έχετε ξυπνήσει, έχει ανοίξει το μάτι, έχετε φτιάξει καφέ, να στείλετε κάνα μηνυματάκι για καλημέρα, να πάρουμε μπρος όλοι μαζί, παιδιά. Είναι τρίτη σήμερα.
1: Γρήγορα στις τάξεις, ρε παιδιά, γρήγορα στις τάξεις. Δίνουμε και μάθημα σήμερα.
0: Άντε. Δίνουμε σήμερα.
1: Δεν θα δίνουμε. Πανελλήνιες είναι. Πότε θα δώσουν?
0: Λοιπόν, μαζευτείτε σιγά σιγά γιατί έχουμε δουλειές με φούντες.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε
2: με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Ξεκινήσαμε για τα καλά λοιπόν, 7 και 8 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, είναι τριτούλα, είναι 2 Ιουνίου και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Αλλά καλά έβρεχε το Σαββατοκύριακο που μας έλεγες, θα έχει κακοκαιρία, θα έχει βροχές, καταιγίδες.
0: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Εσύ τα είπες, ναι.
0: Εσύ να σου πω κάτι, έχω κάνει λάθος μία φορά και μου έχετε χρεώσει όλα τα λάθη της ανθρωπότητας.
1: Μία φορά, εσύ φταίς για όλα. Είναι δεδομένο.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Πες μας τι καιρό θα κάνει, βρε καταραμένο. Πες μας τι καιρό θα κάνει, βρε κακοχάμπαρε.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει ήλιο.
1: Μάλιστα.
0: Ήλιο θα έχει.
1: Μέχρι... Τώρα, από εδώ και πέρα τώρα δεν έχει και πολύ. Δηλαδή, τώρα μπορείς να παίξεις safe. Αν λες κάθε μέρα θα έχει ζέστη, είσαι μέσα να ξέρεις.
0: Ζέστη θα έχει. 29 βαθμούς Κελσίου θα πιάσει το θερμόμετρο.
1: Παραπάνω πιστεύω, γιατί και το Σαββατοκύριακο έτσι έλεγε και έπιασε πολύ παραπάνω.
0: Ναι, αλλά έχει ένα αεράκι που κρατάει μια δροσούλα. Δηλαδή και το βράδυ κοιμηθήκαμε πολύ ευχάριστα, αλλά και χθες όλη μέρα. Εμείς χθες πήγαμε, είδαμε μια γενική. Α, να σας πω παιδιά ότι ξεκινάνε τα θερινά θέατρα, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πήγαμε στην ταράτσα του Λαμπέτη χθες και είδαμε αγαπημένους φίλους, τον Αλέκο τον Σισοβίτη, τον Εμίλιο τον Χιλάκη, τη Μαριάννα την Ντουμαζάτ, πάρα πολύ ωραία. Και είχε ψυχρούλα.
1: Άντε
0: δηλαδή
1: καλές.
0: Κατά τις 10:30-11 ξαφνικά κάναμε όχι.
1: Κρύωσες, μην με κολλήσεις τίποτα.
0: Τα μπουτάκια κρύωσανε.
1: Ας το ζεστάνω με μια πετσετούλα.
0: Ήου.
1: Τι άλλο θέλεις να πεις πια? Σε είδα, ξενέρες που σε έκοψα. Λοιπόν, παιδιά, τίποτα. Κυφισός λίγη κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Έχει γίνει και ένα μικρό ατυχηματάκι εκεί στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Εντάξει, όλα καλά.
0: Προσοχή, προσοχή στους δρόμους.
1: Προσοχή. Να σας πούμε επίσης ότι άνοιξε και η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έχει ανοίξει.
0: Ωραία.
1: Και η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 και για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη 10 Ιουλίου του 2026 στις 6 ώρα.
0: Και επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το είχαμε ξαναπεί, αλλά έφτασε η ώρα σήμερα και αύριο. Στη λεωφόρο Συγκρού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσοχή.
1: Πάμε να ακούσουμε Harry Styles, As It Was, εδώ για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Happiness. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάμε, να ανοίγει το ματάκι.
1: Κάπου να ρίξει το μάτι σε σένα, θέλει να σου ρίξω ένα κουβά νερό.
0: Έχει ανοίξει, πίνω καφεδάκι και διαβάζω τα μηνύματά σας που είναι υπέροχα. Καθημερινά στέλνετε υπέροχα μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber 6942-929-929. Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Μπόρο τώρα, όπου μια μικρή μαθήτρια, η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
1: Άντε καλέ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα.
1: Queen. Μπράβο στο κορίτσι. Να πω λίγο κάτι. Αυτό με το σκάκι, με τα παιδάκια που ασχολούνται με το σκάκι και είναι έτσι πορωμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί
0: εγώ έπαιζα σκάκι.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Έπαιζα σκάκι. Αλλά δεν πορώθηκα ποτέ να πει ότι θα σε κερδίσω.
0: Πορώθηκα και μάλιστα.
1: Ενώ με το τάβλι. Τα καμίνια είναι τώρα εδώ. Ασώδιο, ένα ωραίο ασώδιο να φέρω μια ζαριά.
0: Εγώ έπαιζα φανατικά σκάκι και όχι μόνο αυτό. Είχα προσπαθήσει να πάω και σε σύλλογο.
1: Με τι μυαλό να σε πάρουν.
0: Δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε ο σύλλογο. Το μυαλό λειτουργούσε. Και επίσης όλες οι εφημερίδες είχαν προς το τέλος ένα κομμάτι. Πώς ήταν τα φαρμακεία.
1: Ναι.
0: Είχαν και για το σκάκι.
1: Δηλαδή
0: είχαν διάφορους αγώνες.
1: Αγώνες.
0: Ο Γκασπάροφ, ας πούμε, που είχε διάφορους αγώνες του. Γιατί τους αγώνες με κάποιο τρόπο υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που γράφεις, που γράφονται οι κινήσεις που έχουν γίνει και μπορείς να αναπαραστήσεις τους αγώνες.
1: Άντε καλέ, άρα έπαιρνες και.
0: Εγώ αυτά τα μάζευα λοιπόν και τα κόλλαγα στον τοίχο. Εσείς κολλάγατε τραγουδιστές και τραγουδίστριες.
1: Τα διάβαζες.
0: Εγώ τα. Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ το σκάκι.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παίξει ποτέ σου.
0: Ήταν ο τρελός.
1: Ποιος είναι ο τρελός?
0: Ο τρελός είναι αυτός που πάει διαγώνια.
1: Αυτό δεν είναι. Ρε εσύ Αργύρη, πραγματικά τώρα.
0: Τι?
1: Δεν πιστεύω ότι το λένε τρελό όλοι.
0: Τρελό το λέγανε.
1: Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Αξιωματικός λέγεται, αλλά εμείς το λέγαμε τρελό.
1: Ο τρελός. Εγώ ξέρεις ποιο ήταν το αγαπημένο μου, ναι. Το στρατιωτάκι που πήγαινε κλακ, κλακ, κλακ. Γιατί οι στρατιώτες είναι οι βασικοί σε ένα πόλεμο.
0: Αυτά πήγαινα σαν τον κάβουρα, καλέ. Μόνο ένα τετραγωνάκι μπορούσαν να πάνε.
1: Γι' αυτό μ' αρέσανε, ήταν εύκολο.
0: Ο τρελός πήγαινε διαγώνια και πήγαινε.
1: Όχι, το άλογο μου άρεσε. Ψέματα σου λέω. Το άλογο που πήγαινε γάμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή πραγματικά αν είναι να ακούσετε εμά για σκάκι, καλύτερα να. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ασώδιο, τάβλη, μη σου πω και βαρελάκια. Βαρελάκια, έπαιζε βαρελάκια.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εσείς τι προτιμάτε, σκάκι ή τάβλη? Για πάρτε μας για πρώτη καλημέρα. 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα γιατί έχουμε και δωράκι.
1: Έχουμε δωράκι. Ναπολιτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ. Να πάτε να φάτε τα ιταλικά σας εκεί πέρα δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου. Να απολαύσετε τις πάστες σας, τις πιτσούλες σας και όλα τα όμορφα που έχει εκεί.
0: Λοιπόν, τάβλη ή σκάκι? Εγώ είμαι του σκάκι. Ο Μπαρμπαμπέν από εδώ είναι του ταβλιού.
1: Ασώδιο κιόλας, γιατί είναι και εύκολο. Έχανα βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Για καλέστε.
1: Και έπεσε από πίσω. Απώνει η ζωή. Μα πέρασε του δρόμου την άκρη. 2-10-80-50.000.
0: Καλέστε τώρα. Περιμένει ένα πολιτήβο,

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's στον αέρα επιτυχίες και πάμε να πούμε.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινά η μέρα σου?
2: Πετυχαίνει στο γυμναστήριο και σας ακούω.
0: Όπα, γυμναστήριο.
2: Ναι, ναι, είσαι κάθε μέρα πρωί πρωί.
0: Έλα ρε,
3: τι κάνεις τώρα, χέρια, πόδια, κοιλιακούς?
0: Τι κάνεις, διάδρομο?
2: Στήθος.
3: Στήθος.
0: Το αγαπημένο
3: και εμένα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Τι ώρα πας κάθε μέρα ρε Νίκο?
2: Συνήθως 6.30-7 παρά είμαι στο γυμναστήριο ήδη.
0: Και μετά πας δουλειά κατευθείαν καρφί?
2: Ναι, ναι, μέσα στο απόγευμα.
0: Αυτό ρε παιδί μου, αυτό το ζηλεύω πολύ.
3: Και κάνεις και ντουζάκι στο γυμναστήριο?
2: Ναι, ναι, ναι. Ντους και μετά κάνεις μια δουλειά.
3: Πού είναι το γυμναστήριο?
0: Μα σταμάτα, παιδάκι μου, και είσαι ακόμα άνθρωπος. Βγήκε να μας πει μια καλημέρα.
2: Στην Καλυθέα.
3: Στην Καλυθέα. Μια χαρά, έχω μια δουλειά. Από εκεί θα περάσω. Τι ώρα, μέχρι τι ώρα θα είσαι? Λοιπόν, να σου πω, επειδή μας αρέσουν οι άνθρωποι που γυμνάζονται έτσι και τους αρέσει.
0: Κάτσε καλά, έχουμε θέμα εδώ. Νίκο, είσαι του τάβλη ή του σκάκι?
2: Επειδή το σκεφτόμουν πριν που σας άκουγα,
0: ναι.
2: Νομίζω ότι τάβλη δεν παίζω, δεν μου αρέσει καθόλου. Mm. Αλλά όταν ήμουν μικρός μου άρεσε, με τραβούσε το σκάκι, ναι. Αλλά δεν υπήρχε το έδαφος για να καλλιεργηθεί αυτό, ούτε από παρέες, ούτε από το σχολείο.
0: Γιατί?
2: Αλλά νομίζω ότι θα πήγαινα. Δεν μπορούν να δίναν την ευκαιρία. Δηλαδή παίζανε λίγο στη γειτονιά, αλλά τα πολύ απλά. Εμένα μου άρεσε, αλλά γενικά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Και μετά στο σχολείο δεν κάναμε κάτι. Οπότε δεν υπήρχε το ενδιαφέρον να καλλιεργηθεί κάτι τέτοιο.
0: Το αγαπημένο σου ποιο ήτανε?
2: Νομίζω ότι μου άρεσε ο συνθετικός. Ο τρελός που λες εσύ.
3: Ο τρελός. Φυσικά.
2: Ο αξιωματικός.
3: Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Εγώ είμαι ο Τέντζερης.
3: Ναι. Και ο Νίκος το καπάκι.
0: Λοιπόν.
2: Και εγώ είμαι το καπάκι.
0: Λοιπόν, Νίκο, επειδή ταυτίστηκες τόσο πολύ μαζί μου και σε ευχαριστώ πολύ γιατί η άλλη με έβγαλε τρελό εδώ πέρα ότι δεν λεγόταν τρελός ο αξιωματικός. Δωρεπιταγή από τον Απολυτίβο για σένα και την παρέα σου. Να πάτε να φάτε ωραία ιταλικά πράγματα εκεί πέρα. Μακαρονάδες, αυτά, κοκτέιλ, ό,τι θέλετε. Να μας θυμάστε. Και έτσι αύριο να έχεις να κάψεις το πρωί στο γυμναστήριο.
3: Φιλάκια πολλά, τα λέμε. Γεια.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, φιλιά. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
5: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. όλα τα επώνυμα brands. Θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-0-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten

0: παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetting, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Sway και Pussycat Dolls εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Μα τι μουσικάρες παίζουμε ρε παιδιά.
1: Μα πραγματικά δηλαδή, δηλαδή πραγματικά, και το πρωί που ερχόμασταν ας πούμε έπαιξε Dima Bila, Never Never Let You Go.
0: Σε μια παραλία θα ήθελα να με τώρα και να λυπνίζομαι.
1: Εντάξει, πήγαινε εσύ στην παραλία να λυπνιστείς, να κάνω εγώ εκπομπή. Να ηρεμήσει το κεφάλι μου.
0: Θα βαρεθείς μόνη μόνος σου.
1: Αλήθεια είναι.
0: Θα βαρεθείς.
1: Αλλά δεν θέλω να το παραδέχομαι. Λοιπόν, Αργύρη, άκουσε με. Εμένα με ξέρεις τώρα, είμαι τρελή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Πλάση όλοι το ξέρει.
1: Εγώ όταν ήμουν μικρή, έβλεπα πάρα πολύ αυτά τα show που παίζανε στην τηλεόραση. Το κάστρο του Τακέση που πηγαίνανε και πήγαν. Έλα, πες μου, δεν έχεις δει το κάστρο του Τακέση.
0: Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα έβλεπα.
1: Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι της γενιάς σου. Μετά ήταν το κάστρο.
0: Η Δάφνη Μπόκοτα τα παρουσίαζε. Αλήθεια, ρε, μ' αρέσαν πάρα πολύ.
1: Με είμαι σίγουρη, αλλά είναι της γενιάς. Φαίνεται η ηλικία σου. Στην ηλικία μου ήταν το κάστρο του Τακέση. Ναι. Και διάφορα άλλα τέτοια. Λοιπόν, για όλους εμάς που μας αρέσουν αυτά τα τρελά πράγματα, ναι, να τα βλέπουμε, θα τα δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται το 2028 στο Λος Άντζελες.
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Γίνεται μια τεράστια αλλαγή στην ιστορία του μοντέρνου πεντάθλου. Και φεύγει η Πασία από τη μέση που ήταν μέσα στο πένταθλο και τη θέση της παίρνει ο αγώνας εμποδίων, Obstacle Racing λέγεται στα αγγλικά, ένα αγώνισμα που θυμίζει έντονα τις πίστες του διάσημου τηλεοπτικού σοου Ninja Warrior.
0: Wow, τεράστια αλλαγή θα είναι αυτό, εσύ, το να αλλάξει κάτι από τα... από την αθλητική ρουτίνα, ας πούμε, των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Φυσικά, το πένταθλο είναι ένα άθλημα που συνδυάζει πέντε διαφορετικά αγωνίσματα με στόχο να αναδείξει τον πιο ολοκληρωμένο αθλητή. Παραδοσιακά, λοιπόν, είχε ξυφασκία, κολύμβηση, υπασία, σκοποβολή και τρέξιμο.
0: Και η υπασία φεύγει.
1: Η υπασία φεύγει, λοιπόν.
0: Να σου πω κάτι, το δέκαθλο. Δηλαδή, αυτοί οι αθλητές που κάνουν 5 και 10 και 7 αθλήματα μαζί,
1: εγώ τρίαθλο και πολύ μου είναι.
0: Τι τρίαθλο,
1: μονόαθλο.
0: Ούτε να πηδήξω στο σκάμα δεν μπορώ.
1: Έλα δηλαδή, που δεν μπορείς να πηδήξεις στο σκάμα.
0: Ωραίο ήταν το σκάμα.
1: Κάνε μια πρόβα με το σκάμα, γιατί.
0: Θα φύγει το κοφί, θα πάει.
1: Γι' αυτό το λέω. Πας και γλιτώσω κανένα μήνα. Λοιπόν, και θέλω να σου πω για το Ninja Warrior, άμα δεν το ξέρετε. Ξεκίνησε στην Ιαπωνία το 1997 και έγινε παγκόσμιο τηλεοπτικό.

0: 10, 80, 50.000 ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί παίζουμε με το γράμμα Χ, το αγαπημένο σας όνομα, πολύ ζώφητο πράγμα, παιδιά. Και έχουμε και δωράρα.
1: Δωράρα, έχουμε σέρια από cosmetics καλλιντικά. Να τα πάρετε, να τα φορέσετε, να τα κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Που τι άλλο να τα κάνουν.
1: Εντάξει, ρε, έχει και άρωμα μέσα, νομίζω, το πακέτο.
0: Και το άρωμα το φοράς.
1: Φανταστικό άρωμα. Τέλος πάντων, σε Ριάπ Cosmetics, η μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιτικών στην Ελλάδα, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στο www.seriap και στα φυσικά καταστήματα στην Αθήνα και στο Θεσσαλονίκη.
0: Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, λοιπόν. 2, 10, 80, 50.000 παίζουμε με το γράμμα Χ. Έτσι, τώρα, όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: fucking you. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και να υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής για να παίξουμε το Βαγγέλη. Καλημέρα Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου?
2: Καλά είμαι, δόξα σε ο Θεός. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και πραγματικά σας ακούω στο δρόμο και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Έλα,
3: είσαι φανταστικός και θα μας φτιάχνεις και εσύ σε λίγο, γιατί μόλις σε ψάξαμε στο TikTok. Στο TikTok.
2: Όχι, Παναγιά μου, Αγία Βαρβάρα Θαλασσινή. Τι σούμενε να πάθεις. Εγώ. Κοίταξε να δεις. Κάνω και τον ταμτά κουρίσιο. Αλλά δεν βαριέσαι, μωρή. Το καταδέναμε.
0: Ο αγαπημένος στη ζωή είναι ο ταμτάκος.
3: Ψήτ, Βαγγέλη, είσαι έτοιμος να παίξεις όνομα ζώφητο πράγμα και να κερδίσεις?
2: Είμαι έτοιμος.
3: Καλλιτικά να τα δώσω όπου θέλεις. Λοιπόν,
2: καλλιτικά.
3: Λοιπόν, άκουσε με, Βαγγέλη. Θα ξεκινήσουμε. Τι λέω, άκουσε με.
0: Να βάλουμε χρονόμετρο.
2: Ναι, άμα θέλετε.
0: Με το γράμμα Χ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 3, 2, 1, πάμε. Ένα επάγγελμα.

0: χειριστής, όχι. Περίμενε.
1: Σωστά. Ένα φυτό.
0: Χειριστής.
1: Ένα φυτό.
0: Φυτό. Χι φυτό. Δεν το χάσα. Πάμε άλλο.
1: Ένα τεχνική ενασχόληση με τον ελεύθερο χρόνο μας.
2: Τι έχουμε, πολλά χόμπι.
0: Χόμπι.
1: Έχει έξι κιθάρα.
0: Χορδές.
2: Τον πετάμε την καθαρά Δευτέρα.
0: Χαρταέτος.
1: Ένα όνομα.
0: Χρήστος.
2: Ένα ζώο.
0: Χείρος.
1: Ελπετό που αλλάζει χρώματα για να ταιριάξει με το περιβάλλον του.
2: Καλά, γελίο ο χρόνος.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τελείω, ούτε καν.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τουλάχιστον προσπάθησες, βρε αγόρι μου, προσπάθησες κι εσύ.
0: Μα σας ακούσω ήθελα. Εγώ δεν έχω κάτι για να βάλω τέτοια πράγματα.
1: Εσύ Χρήστο, είσαι φοβερό. Να σας πω κάτι. Το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δεν έχει, έχω γίνει κουδούνι.
2: Ψιτ, Βαγγέλη, θα μπορώ να σε ψάξω στο TikTok τώρα.
0: Να πεις καμινιώτης κι εγώ.
2: Α, καμινιώτης κι εσύ. Έλα ρε συνάδελφε, σε το πείτε.
0: Και ίδια ηλικία και δεν ξέρω μην τυχόν πουθενά ήμασταν εκεί πέρα γύρω γύρω στην γειτονιά Βαγγελάκη.
2: Είσαι κι εσύ 19 χρονών.
0: 19 είσαι εσύ, όχι, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο, σε παρακαλώ πολύ. Κοντά στην ηλικία σου στο μυαλό μου.
1: Και αυτή είναι καλέ, τι νομίζεις είναι 19. Και αυτή 40 χρονών είναι.
2: 30 είμαι, σταμάτα, 30 είμαι, την αλήθεια λέω.
0: Καλά μωρί σορτό καλανιάρα, δεν τρέπεσαι.
1: Ναι, ο φίλος σου.
2: Να τρεπώ, ρε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή δουλειά, φίλε.
0: Καλημέρα, σας αγαπώ, φιλάκια, καλημέρα.
3: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Νέα Επιτυχίες και έχει πλάκα γιατί ξέχασα να πω στη ζωή ότι την Κυριακή το βράδυ πήγαμε με κάτι φίλους μου στα. Δεν είχα πάει ποτέ στα. Πώς το λένε.
1: Στα Βλάχη. Στο. Έλα, στη Βάρη.
0: Στη Βάρη που είναι τα κρέατα. Ναι. Και πήγαμε λοιπόν, γιατί τους είχα, είχα πριν.
1: Στα Βλάχικα νομίζω. Βασικά έχει διάφορα μαγαζιά, οπότε λένε τέλος πάντων.
0: Ναι. Και πήγαμε εκεί πέρα, γιατί δεν είχα πάει ποτέ. Και τους λέω εσείς, πηγαίνετε, είναι δυνατόν, δεν έχω πάει ποτέ. Και πήγαμε εκεί πέρα. Και ξέχασα να σου το πω εσένα. Και ήρθε τώρα μήνυμα εδώ στο Viber. Υπάρχει περίπτωση να ήσουν στο Τζολιά την Κυριακή και να τρώγες.
1: Τι είδε αυτή η κοπέλα, τι είδαν τα μάτια
0: τη. Δεν καταλαβαίνει.
1: Τι είδαν να καταβροχθεί σαν το Βόα, να τα κατεβάζει σαν τη Λένα.
0: Εν τω μεταξύ, γλυκούλα μου γράφει από κάτω στυλάκι από κοντά από το.
1: Μετά από 15 κιλά παϊδάκια.
0: Έχω φάει εδώ το.
1: Πες μου τη ρεβόσουνα κιόλας.
0: Όχι, αλλά με πήρανε σηκωτό. Οριακά τέσσερις με πήρανε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα στα σοβαρά. Πάμε στα σοβαρά και στα δυσάρεστα. Διπλάσιοι έφηβοι που καπνίζουν στην Ελλάδα και αυξάνεται το άτμισμα, θεωρώντας ότι είναι λιγότερο βαρύ.
1: Που δεν είναι, παιδιά, γιατί τα έχω περάσει όλα τα στάδια. Να σας πω κάπου εδώ ότι όταν ατμίζεις, πας να ανέβεις μια σκάλα και δεν μπορείς. Ενώ είναι χειρότερο από το, γιατί μαζεύει υγρά στους πνεύμονες.
0: Είναι το υγρό στους πνεύμονες, ναι.
1: Και βήχεις αρχίσει πολύ χειρότερα, νιώθεις άσχημα, νιώθεις πολύ άσχημα.
0: Έχουν αρχίσει να βγαίνουν και οι πρώτες έρευνες κιόλας, γιατί όταν κάτι είναι καινούργιο, ας πούμε, δεν ξέρουμε ακόμα τα συμπτώματα των.
1: Ναι, τα.
0: Πώς τα λένε αυτά, όχι τα ατμικά.
1: Τα ατμικά, ατμικό είναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά που βάζεις το τσιγαράκι μέσα και τα βγάζεις και τα πετάς στα μηχανήματα. Μην πούμε μάρκα
1: τα θερμενόμενα,
0: τα θερμενόμενα.
1: Εσύ,
0: ναι. Αυτά ακόμα δεν τις ξέρουμε τις συνέπειες, αλλά το άτμισμα έχει βγει, γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια που τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, στα σχολεία οι έφηβοι παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά, λέει, τόσο στη συχνότητα του καπνίσματος, ενώ η ευκολία να βρουν ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
1: Γιατί στο εξωτερικό είναι δύσκολο να πας να πάρεις ένα βέιπ, αλήθεια είναι, το έχω προσπαθήσει. Πόσες φορές σε σκανάρουν από πάνω μέχρι κάτω, δικλείδες. Σε μια χώρα που είχα πάει, που άλλος το βγάλε μέσα από τον μπουφάν του, του λέω: θέλω ένα βέιπ. Και κάνει κλακ.
0: Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια λέω. Και μου λέει: έχω αυτά τα δύο, θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Στη μαύρη αγορά.
0: Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος, που ήταν στις 31 Μαΐου, τονίζοντας ότι τα καπνικά προϊόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, προκαλώντας 8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο, παιδιά. Πάνω από 1 εκατομμύριο από αυτούς αφορούν μη καπνιστές που εκτίθονται σε παθητικό κάπνισμα.
1: Το παθητικό κάπνισμα τόσο πολύ.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Όπω.
0: Δεν έχει πλάκα. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά ο ένας να στηρίζει τον άλλον και να προσπαθήσουμε να πετάξουμε το τσιγάρο από τη ζωή μας. Γιατί πραγματικά, παιδιά, θα αλλάξει η ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν το παίζω έξυπνος που το έχω κόψει 2 χρόνια. Γιατί μια φορά καπνιστής, πάντα καπνιστής.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι ένας αγώνας καθημερινός, είτε για αυτόν που τον έχει κόψει, είτε για αυτόν που προσπαθεί να το κόψει. Ελάτε λοιπόν, όσοι καπνίζετε, να πιαστούμε χέρι-χέρι, να στηρίζουμε ένας τον άλλον, όχι κριτικά, ούτε δεικτικά, να κουνάμε δάχτυλο. Να καταλάβουμε ότι η ουσία είναι στην ελευθερία από το τσιγάρο. Ζωή.
1: Dua Lipa Levitating. Πάμε να πούμε τώρα στο 92,9
0: και να ανάψεις ένα τσιγάρο.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: What the... Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: 4 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Χαβάνα, ουνανά, μας λέει.
1: Ουνανά.
0: Καμίλα Καμπέλιο και μπήκαμε εσύ ως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και παιδιά μου, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη λοιπόν αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Για σαλαλά είναι παιδιά ο καιρός σήμερα. Και από εδώ και πέρα ξεχυθείτε στις παραλίες και στις σαμουδιές. Καλοκαίρι, ήρθε και επισήμως το καλοκαίρι. 29 με 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα το πικ της θερμοκρασίας. Ό,τι πρέπει για μια βόλτα στη θάλασσα, ό,τι πρέπει για μια βόλτα για καφέ. Παρατήστε τις δουλειές σας.
1: Βγείτε από τα γραφεία σας, ξεχυθείτε. Βγείτε με τα μαγιό. Τι ωραία που βάλα μαγιό. Τι ωραία αίσθηση που είναι να φοράς μαγιό.
0: Όσο σε ζηλεύω που έκανες το πρώτο σου μπάνιο, αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: δύο ηλιοθεραπείες στο μπαλκόνι έχω κάνει μέχρι τώρα, τίποτα άλλο.
1: Εγώ στο δικό μου δεν μπορώ να κάνω ηλιοθεραπεία όμως, οπότε αναγκάστηκα να πάω μια μισή ώρα μακριά.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σε λυπηθώ που μπήκες σε βούτυξη στα ποδαράκια σου.
1: Να με προσκαλέσεις όμως στον 7ο όροφο να πάω να κάνω κι εγώ την ηλιοθεραπεία μου σαν άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να τεινάζουν από πάνω μου χαλιά μαζικώς την τέντα. Λοιπόν, παιδιά, αγρίεψαν τα πράγματα στους δρόμους. Far West έχουμε γίνει. Λοιπόν, ο Κυφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός, παιδιά, η κίνηση ξεκινάει λίγο μετά τα Άνω Λιώσια και φτάνει κουτσά στραβά μέχρι το Μαρούσι. Κουράγιο. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Η Κυφισίας, η άνοδός της είναι ένα τραγελαφικό αστείο. Όπως και η κάθοδός της, παρόλα αυτά, δηλαδή εκεί στο ύψος της Αλσού μέχρι η Φιλοθέη έχει κινησούλα και μετά ξανά μετά το ψυχικό εκεί στη Νέα Φιλοθέη. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο και την Καλλιρόης. Η Αρδιτού είναι αδιαχώρητη. Όπως επίσης και η Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Πειραιά Νέο Φάληρο μέχρι τον Άλυμο.
0: Μάλιστα. Κουράγιο, παιδιά. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί εδώ παίζουμε τις καλύτερες 90's του Νέου επιτυχίες και φυσικά μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα σας ενημερώσουμε. Αν θέλετε να πιάσετε δουλειά, υπάρχει ένας πολύ νόστιμος τρόπος. Αλήθεια, θα τον μάθετε σε πολύ λίγο εδώ, μόνο στον Kiss 92,9.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Τη 2 Ιουνίου, θυμηθείτε, σήμερα είναι αυτή η μέρα και είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss. Ακούμε Rockset και The Look.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα, γιατί ένας τύπος εκεί στη Λιθουανία ήταν πάρα πολύ έξυπνος, παιδιά. Γιατί βρήκε έναν τρόπο έτσι πολύ νόστιμο, θα τον πω, για να του δώσουν σημασία και τελικά στο αποτέλεσμα να βρει δουλειά. Ένας Λιθουανός, λοιπόν, επαγγελματίας του marketing, έγινε viral αφού υιοθέτησε μια ασυνήθιστη προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας. Ελπίζοντας λοιπόν να ξεχωρίσει τον ανταγωνιστικό χώρο της τεχνολογίας, ντύθηκε ως διανομέας και παρέδωσε προσωπικά κουτιά με ντόνατς σε 40 κορυφαίες εταιρείες. Μέσα σε κάθε κουτί έβαλε το βιογραφικό του μαζί με το μήνυμα, έγραψε δηλαδή και ένα μήνυμα. Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια, το δικό μου στο στομάχι σας.
0: Icon, εντάξει, μπράβο του.
1: Η δημιουργική λοιπόν αυτή κίνηση απέδωσε καρπούς, καθώς του εξασφάλισε συνεντεύξεις με μεγάλες εταιρείες και τελικά τον βοήθησε να βρει δουλειά σε εταιρεία τεχνολογίας, στο επάγγελμά του δηλαδή, στο αντικείμενό του. Η γλυκιά στρατηγική που χρησιμοποίησε έτυχε ευρείας αναγνώρισης ως έξυπνο παράδειγμα, δείχνοντας πως το χιούμορ, η τόλμη και ένα κουτί ντόνατς μπορούν να βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά εμπόδια στην πρόσληψη.
0: Πρώτα σιγά μου να μου κάνεις με μια κούτα ντόνατς, θα πω ναι, όποιος και να είσαι. Για ένα κουτί ντόνατς που έλεγα τη μάνα μου. Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Εγώ, εσύ αντίστοιχα, με σούπερ τα παϊδάκια μπροστά σου, ξέχναγες ποιοι είναι φίλοι και ποιοι είναι εχθροί σου.
1: Ξέρεις πια τι μου κάνει εντύπωση? Ότι, οκ, okay, εγώ έχω μια μεγάλη εταιρεία και έρχεται ένας που είναι εντυμένος διανομέας και μου φέρνει ένα κουτί με ντόνατς.
0: Αυτό είναι για τον κύριο Τάδε.
1: Αυτό είναι για τον κύριο Τάδε. Και είμαι εγώ ο κύριος Τάδε.
0: Ναι.
1: Εσύ θα φας από έναν άγνωστο τα ντόνατς και πού ξέρεις ότι δεν έχει βάλει μέσα ενέσεις όπιο?
0: Ναι, άτε, Αργύρι μου, εγώ θα τα έτρωγα τα ντόνατς. Είμαι σου, εντάξει τώρα, άμα είναι τόσο κακός ο κόσμος, θα με βρει από αλλού, τι να σου πω.
1: Άρα και θα τα έτρωγες και θα τον προσλάμβανες.
0: Μη σου πω, θα το παντρευόμουν κιόλας να μου φέρνει κάθε πρωί ντόνατς. Χαζί είμαι, μωρέ, μια χαρά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: 8 και 21 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ένα ευχάριστο νέο έρχεται, ειδικά για τους...
1: Για σένα.
0: Για μένα. Ας πούμε για μένα.
1: Που πλησιάζει
0: και,
1: σιγά σιγά.
0: Και για πολύ κόσμο που έχει φτάσει, παιδιά, να κάνει τα χαρτιά του για τη σύνταξη. Και αυτό πραγματικά ήταν ένας γολγοθάς για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, για να καταφέρουν να μαζέψουν τα χαρτιά που πρέπει. Και δεύτερον, από τη στιγμή που τα κατέθεταν.
1: Έπαιρνε πόσους μήνες, καλέ.
0: Μήνες, καλέ. Μπορεί και 2 και 2,5 χρόνια.
1: Καλέ, εγώ είχα συνάδελφο στη δουλειά, η οποία μου έλεγε πόσο καιρό, ένα χρόνο σίγουρα έχω, θα πάρω σύνταξη, θα πάρω σύνταξη, ναι.
0: Αργούσανε πάρα πολύ να βγουν οι σύνταξη. Βέβαια, οι άνθρωποι τα παίρναν αναδρομικά. Αλλά αυτό το πράγμα να καταθέσεις τα χαρτιά σου σήμερα και να παίρνεις τη σύνταξή σου μετά από 2,5 χρόνια, ας πούμε, είναι
1: τραγικό, τραγικό.
0: Λοιπόν, στην έκδοση κυρίων συντάξεων μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, υπόσχεται ο ΙΕΦΚΑ από το Φεβρουάριο του 2027, ενεργοποιώντας ένα νέο ψηφιακό μοντέλο απονομής που συνδέει την ενιαία διαδικασία τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη. Το νέο σύστημα βασίζεται, σου λέει, στην πλήρη ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας εκατομμυρίων ασφαλισμένων και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που φιλοδοξεί να αλλάξει οριστικά την εικόνα των καθυστερήσεων στις συντάξεις.
1: Ενέργεια και όλα μας τα στοιχεία είναι στο τάξεις, ναι, τα αντικειμενικά δηλαδή. Θα είναι πολύ κουλό να μην μπορείς να βγάλεις άμεσα τη σύνταξή σου αφού υπάρχουν όλα εκεί.
0: Νομίζω ότι το κλειδί όλων είναι η ψηφιοποίηση.
1: Η ψηφιοποίηση.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: δηλαδή που ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση όλων μας και των στοιχείων μας, θα είναι πολύ πιο απλό. Θα ήταν τραγικό δηλαδή.
1: Και για τις νέες γενιές θα γίνει και πιο εύκολο αν πάρουμε ποτέ σύνταξη στο μέλλον, γιατί εμείς είμαστε ψηφιοποιημένοι από την αρχή της εργασιακής μας καριέρας.
0: Αλλά εύχομαι, ρε παιδί μου, εντάξει, το 27 είναι πάρα πολύ κοντά για να ξεκινήσει να γίνεται. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ, ακόμα και οι γονείς μου, όταν ήρθε η ώρα, πόσο είχαν ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι, ταλαιπα.
0: Και πόσο κόσμο ταλαιπωρείται καθημερινά που ήρθε αυτή η ώρα να χαρίσει σε εισαγωγικά του σκόπου μια ζωή, γιατί τα έχει πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλά.
0: Όλα
1: και
0: αυτά
1: πολλά,
0: τα χρόνια.
1: Τα έχει πληρώσει πολύ παραπάνω.
0: Ακριβώς,
1: πόσα θα πάρει.
0: Και να σου βγάζουν και την πίστη για να πάρεις τη σύνταξή σου, τώρα μην ασχοληθούμε.
1: Ούτε δικαιούσε,
0: ναι.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ωραίο νέο, μην είμαστε γκρινιάριδες, πολύ. Να είμαστε λίγο.
1: Να είμαστε λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Και η γυμναστική συστηματική, το να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να κάνεις ένα κύκλο ασκήσεων, είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθίσταται εύκολα.
2: Δεν αντικαθίσταται εύκολα, ρε Σεργύρη, αλλά άμα δεν είσαι σε φάση να το κάνεις αυτό, προσπάθησε να επιλέξεις μέσα στη μέρα σου να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε καταπονήσουν λιγάκι. Τώρα το να ανέβεις στις σκάλες, εντάξει, εμείς από το μείον 2 να πάμε στον 6ο και στον 7ο, οκ, σου βγαίνει ένα πνευμόνι.
1: Όχι, ότι δεν το έχουμε κάνει όταν χαλάει τα σανσέρ.
2: Καλέ, εγώ το κάνω και όταν το σανσέρ. Επειδή το σανσέρ μας αργεί πάρα πολύ να ανεβοκατεύει, είμαι σε φάση. Καλό. Όταν φτάνουν και είναι στο ταβάνι. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι ωραίο να κάνουμε έτσι πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα κάναμε σε άλλη περίπτωση. Ας πούμε, όντως, να μην ανέβουμε τις σκάλες. Τώρα πρέπει να ανεβαίνουμε με τις σκάλες. Να περπατάμε να πάμε μέχρι το περίπτερο. Μην παίρνουμε το αμάξι.
1: Το καλύτερο θα είναι να ανεβαίνετε τις σκάλες και να πηγαίνετε και δύο φορές τη εβδομάδα στο γυμναστήριο.
2: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτή τη στιγμή. Τα λέμε του χρόνου. Λοιπόν, να σας πω, προετοιμαστείτε, γιατί έχουμε 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παιδιά, μπήκε ο Ιούνιος. Τι θα γίνει, δεν θα δώσουμε το 11ο χιλιάρικο? Πώς θα πάει η δουλειά? Δηλαδή, βαριέμαι άμα δεν δίνουμε συχνά χιλιάρικο. Για κάντε κάτι, γιατί εχθές παίξανε όλες οι απαντήσεις ηχογραφημένες στον αέρα του Kiss 92,9. Να δω ποιο έξυπνο πουλί τις άκουσε, τις έγραψε και σε λίγο θα μου τις πει.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε, κάθε πρωί στις 7.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. E-food. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber, παιδιά. Είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6942-929-929.
1: Λοιπόν, Αργύρη, αν θες να κάνεις καταγγελία στην ΑΔΕ, δεν υπάρχει πια η τηλεφωνική γραμμή 1517. Ακυρώθηκε, πάει αυτή η γραμμή. Α. Τώρα θα γίνεται ψηφιακά όλη αυτή η διαδικασία.
0: Πού θα παίρνουμε τηλέφωνο?
1: Για ψηφιακά και για οικονομικά, συγγνώμη, για οικονομικά εγκλήματα θα παίρνεις αλλού τώρα. Θα μπαίνεις στο ίντερνετ και θέλω να σου πω ότι για να καταγγείλεις οικονομικά εγκλήματα, αποστέλνεις αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα ωραιότατο mailάκι στο καταγγελίες@ade.gr και για φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις μπαίνεις μέσα στο MyAD τώρα. Πρέπει να το βρείτε αυτό, γιατί είναι μια διαδικασία έτσι λίγο μεγάλη. Αν θέλετε λοιπόν να καταγγείλετε
0: οικονομικά εγκλήματα, ξεχάστε που παίρνατε και αποσχολούσατε τους τηλεφωνητές.
1: Τώρα με mail μόνο. Και φαντάζομαι θα απαντάει κανένα AI. Λοιπόν, ακούστε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί το μόνο οικονομικό έγκλημα που γίνεται εδώ στο 92,9 είναι ότι δεν έχουμε βρει τον νικητή του 11 του χιλιάρικου.
0: Ναι, σας παρακαλώ. Και έχει κληρωθεί η παίκτρια που θα παίξει σήμερα, γιατί είναι γυναίκα και τη λένε και η Ιωάννα. Και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μας. Και δεν έχω προλάβει να τη ρωτήσω τίποτα. Θα τα ρωτήσω όλα εδώ στον αέρα. Αν έχει ακούσει τις απαντήσεις που δόθηκαν χθες από τον αέρα του Kiss 92,9 και γενικότερα αν έχει το feeling ότι σήμερα θα είναι η 11η νικητρία. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Wake up! It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και είμαστε εδώ στην ώρα μας, ακριβώς στις 9 παρά 20, για να παίξουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,1 το αγαπημένο σας παιχνίδι, τα 1000 ευρώ το λεπτό, που είναι και εμάς δικό μας αγαπημένο, γιατί μοιράζουμε χιλιάρικα αβέρτα. Και συγκεκριμένα έχουμε δώσει, παιδιά, 10 χιλιάρικα μέχρι τώρα. 10 νικητές έχουμε.
1: 10 νικητές.
0: Και ψάχνουμε τον 11ο. Μάλλον την 11η, γιατί μπορεί να είναι η σημερινή παίκτρια που θα διεκδικήσει το χιλιάρικο, και είναι η φίλη μας η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις? Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά και εγώ, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου, τι έκανες το τριήμερο, πώς πέρασες, όλα πες τα μας.
2: Πέρασα πολύ ωραία. Και τώρα με πετυχαίνετε, είμαι στη γιορτή της κόρης μου, τη σχολική γιορτή συγκεκριμένα.
0: Πόσο είναι η κορούλα?
2: Είναι 5, είμαστε στο νηπιαγωγείο.
1: Λοιπόν. Να σου πω, πιάσα γκαζέ καμιά δασκάλα εκεί πέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ όσο προλαβαίνει. Για να ακούει και η δασκάλα, πας και το πάρουμε το χιλιάρικο.
0: Λοιπόν, συγκεντρώσου, Ιωάννα, να πάρεις το χιλιάρικο, να πάρεις την κόρη και να πάτε να παρτάρετε, εντάξει?
2: Ναι, μακάρι, μακάρι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε, και έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί παίξαν ηχογραφημένες, επειδή δεν υπήρχαν εκπομπές εχθές για να τα πούνε η παραγωγή. Παίξαν ηχογραφημένες όλες οι απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες τίποτα?
2: Όχι, δεν άκουσα δυστυχώς, γιατί χθες είχαμε λίγο τρέξιμο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ήταν και το Αγίου Πνεύματος.
0: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά, Γρήγορη, έτσι?
2: Ναι.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
2: Πάλι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Καλή επιτυχία, λοιπόν.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιώνα μου, σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημο Σαχάρα?
2: Στην Αφρική.
0: Πώς ονομάζεται το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πεντάγραμμου για να ορίσει τις χαμηλές μπάσες νότες?
2: Άλλη.
0: Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης προσωρινός?
4: Να περάσει μέρα και όχι
2: μόνιμος.
0: Πόσο κάνει το αποτέλεσμα της πράξης 45 και 15?
2: 60.
0: Ποιο διάσημο σου ειδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το τραγούδι Waterloo?
2: Άλλη.
0: Τι χρώμα θα πάρεις αν αναμίξεις το πράσινο και το κόκκινο?
2: Μοβ.
0: Από ποια χώρα κατάγεται ο ιστορικός οικοσμόδας Christian Dior?
2: Γαλλία.
0: Πώς ονομάζεται τα παραδοσιακά μικρά πιτάκια της Κρήτης με μεζήθρα και μέλι? Ποιος Βρετανός τραγουδιστής κυκλοφόρησε την επιτυχία Shape of You?
2: Ed Sheeran.
0: Ποιο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια? Λοιπόν.
2: Δεν προλάβω.
0: Πού είσαι ρε εσύ, Ιωάννα, και ακούγεται αυτή η βαβούρα όλη?
1: Στη γιορτή του σχολείου,
0: σου λέει. Στη γιορτή του σχολείου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται.
0: Άκου τι γίνεται.
1: Άκου τι γίνεται.
0: Δεν τα πήγες άσχημα. Μια χαρά τα πήγες.
1: Ναι. Αν δεν μου ήσουν εκεί πέρα, ίσως να τα πήγαινες καλύτερα. Το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πενταγράμμου για να ορίσει τις χαμηλές νότες είναι το κλειδί του Φα. Πώς είναι το κλειδί του Σολ, συνήθως του Φα.
2: Ναι, ναι,
1: ποιο
2: ναι.
1: Διάσημο σου ειδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το Waterloo είναι η Άμπα.
2: Η Άμπα.
1: Πράσινο και κόκκινο. Μας κάνει καφέ.
0: Όχι μοβ.
1: Όχι μοβ. Τα παραδοσιακά. Φυσικά. Τα παραδοσιακά μικρά πιτάκια της Κρήτης με μυζήθρα και μέλι είναι τα καλιτσούνια ή λιχναράκια, όπως τα λένε.
0: Και δεν προλάβαμε. Λόγω έτσι φάγαμε λίγα δευτερόλεπτα, επειδή η επικοινωνία ήταν λίγο δύσκολη. Ποιο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια με πολύ ψηλό και λεπτό τακούνι είναι τα στιλέτος.
2: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.

0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να μας φιλήσεις τη μικρούλα, ρουφιχτά.
0: Να είστε καλά.
1: Και να περάσετε υπέροχα.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εμείς.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τζένιφερ Λόπεζ ακούμε και η Τιτφάνη εδώ στον 92,9 Kiss. Και Αργύρη, ήρθε η ώρα να σε τσουτσουρίσω λιγάκι.
1: Έλα μου.
0: Kiss Κουσκούς. Well, that's just crazy. Ήρθε η ώρα να μάθεις κάτι για μένα που δεν ήξερες πριν πάω στο θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Τζόνι Ντεπ και για την σχέση του με τα λεφτά του, η οποία είναι ανύπαρκτη. Ναι. Θα σου εξηγήσω λίγο γιατί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Τζόνι Ντεπ είναι ο μόνος ηθοποιός που έχω δει ό,τι ταινία έχει βγάλει ever, ό,τι εμφάνιση έχει κάνει ever σε σειρές, 21 Jump Street, ας πούμε, που είναι αρχαία. Ναι. Έχω δει Cry Baby, έχω δει τέτοια. Ναι. Είχα τρελό έρωτα με τον Τζόνι Ντεπ. Είχα αφήσει στο δωμάτιό μου, έβλεπα ταινίες, έλειωνα, έκλαιγα, έλειωνα για τον Τζόνι Ντεπ. Μιλάμε δηλαδή, ναι, μιλάμε για έρωτα, Αργύρη, έρωτα. Τέλος πάντων, το μόνο που μένει να τον γνωρίσω.
1: Μάλιστα. Θεωρήσω ότι είναι μια πληροφορία, ας πούμε, που την έμαθα και έπεσα, δηλαδή θα πέσω από την καρέκλα κάτω.
0: Γιατί ήταν ο Τζόνι Ντεπ ήταν. Όλες τις ταινίες, ξέρω απ' έξω όλο το σου είναι
1: εντυπωσιακά πράγματα. Μου έχει πει ότι όταν ήσουν μικρή, έλεγε τα κάλυτα για να πληρώσετε το ρεύμα. Μου έλεγες ότι μάζευες τα αποφάγια των άλλων παιδιών και τα έτρωγες.
0: Αυτό που λες τώρα είναι ακραία.
1: Λοιπόν, πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχεις πει από τον Τζόνι Ντεπ.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό είναι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Κάποτε ήταν ο λόγος ύπαρξής μου ο Τζόνι Ντεπ, θέλω να σου πω.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ξέρω όλο το Sweeney Todd το musical, το ξέρω απ' έξω που το έχει κάνει ταινία. Τα τραγούδια.
1: Για ξεκίνα.
0: Περίμενε. Με ποιο να ξεκινήσω. Σταμάτα. The worst pies in London, να σου πω.
1: Για πες λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν,
1: τι έπαθε ο κανακάρι σου.
0: Ο πρώην μου. Ο πρώην μου λοιπόν. Υπέστη απάτη με κλοπή 600.000 ευρών στην τραπεζική του κάρτα, χωρίς να το αντιληφθεί για 2 ολόκληρα χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, αν είχα κι εγώ ένα λογαριασμό που έχει μέσα δεν ξέρω κι εγώ πόσα, να μου κλέβανε 600.000 και σιγά μην το καταλάβαινα.
0: Είναι κυμπάρης όμως. Δηλαδή θα μου έδινε την κάρτα του και θα πήγαινα να ψωνίζω και θα το καταλάβαινε. Θα είχα πάρει σπίτι
1: κάτι,
0: για αρχή.
1: Είναι σαν να σου πάρουν εσένα από την κάρτα να σου λείψουν 4 ευρώ.
0: Αυτή τη στιγμή θα τα καταλάβει. Τη στιγμή Αργύρη, θα το καταλάβω. Πίστεψέ με. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Τζόνι τώρα τι έπαθε. Ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται ύποπτες συναλλαγές μεταξύ Ιανουαρίου του 24 και Δεκεμβρίου του 25 μέσω διαδικτυακών αγορών και κρατήσεων. Δράστης ήταν ένας Ιορδανός κάτοικος Βουδαπέστης με άδεια διαμονής, ο οποίος συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση με βάση αποδεικτικά στοιχεία.
1: Αυτός του φάγε τα
0: 620.000 ευρώ του έφαγε και μάλιστα το χρησιμοποίησε εκτός από εξόδους και τα λοιπά και σε ναρκωτικές ουσίες.
1: Καλά ίντερνετικά τις έπαιρνες τις ναρκωτικές ουσίες.
0: Ξέρω κι εγώ, μωρέ.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Εντάξει, τι να σου πω, στη Γαλλία είναι
1: και
0: βέβαια
1: όχι τίποτα
0: τώρα.
1: Άλλο, θα τον χαρακτηρίσανε κιόλας τον πρώην σου. Λέει, τι είναι αυτά που αγοράζει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο πρώην μου είχε περάσει πολύ δύσκολα με αυτές τις ουσίες, οπότε δεν θα τον κακοχαρακτηρίζει κανείς. Νομίζω ότι μπορεί να τα κάνει και ίδιος και να μην τα θυμάται και να κατηγορούν άδικα τον Ιορδανό. Δεδομένο είναι.

0: έκανα πολύ ωραίο musical όμως τώρα.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, μου τραγούδισε το Sweeney Todd.
0: Έβαλα όμως και μουσική υπόκρουση, δεν τα άφησα έτσι.
1: Ναι, ναι. Τι τέλος κλίμα πάντων, που δεν σε τράβηξε ένα
0: τι
1: βίντεο.
0: Τι ωραία που ήταν και η Έλενα Μπονάμ Κάρτερ εκεί.
1: Η Έλενα Μπονάμ Κάρτερ, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι φανταστικό ντουέτο αυτοί οι δύο άνθρωποι. Τέλος πάντων, άσχετο τώρα τελείως.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα.
0: Ρίση, μου κάνει,
1: εγώ είμαι αυτός.
0: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
1: Άλλο αυτό. Αλλά άμα θες να πάρεις τώρα ρούχο ή παπούτσι, εγώ δεν το εμπιστεύομαι το ίντερνετ. Ούτε για την εφαρμογή του, ούτε για την ποιότητά του. Θέλω να το πιάσω το ρούχο, θέλω να το φορέσω το παπούτσι, να δω πώς είναι.
0: Κοίταξε, αν παίρνεις από τα κλασικά καταστήματα, ξέρεις πάνω κάτω την ποιότητα.
1: Εντάξει τώρα, δεν παίρνω πάντα από τα κλασικά.
0: Εγώ επειδή παίρνω από τα κλασικά εκεί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και από τα κλασικά ακόμα, θέλω να δω πώς είναι πάνω μου.
0: Δεν είχα πάρει εγώ ένα ωραιότατο φόρεμα που ήταν φόρεμα βαφτίσια και το φοράω. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Πείτε να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Με αυτά και με τα άλλα, περάσαμε σίως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και σήμερα μπορεί κάποιος, θα σας ρωτήσω τώρα, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ρωτάω. Και σας απαντώ ο ίδιος, ναι λοιπόν. Και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πολλά πολλά. Λιακάδα, καλοκαίρι, ήρθε, 2 Ιουνίου έχουμε. Ο ήλιος είναι εκεί, ντάλα, πάνω, ψηλά, περιμένει να μας μαυρίσει. Θέλει προσοχή, 29 βαθμούς με 30 σήμερα το πικ της θερμοκρασίας. Η ζωή δεν το πιστεύει αυτό που βλέπει, για να σας πει για την κίνηση.
1: Δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση.
0: Εμείς λοιπόν, καλά τα νέα. Το καλοκαιράκι ήρθε για καλά και ας το υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες. Πάμε στην κίνηση.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα, αλλά όχι μόνο για τη Σερενάτα.
0: Γιατί?
1: Και για όλους εσάς τους ακροατές. Λοιπόν, άκου, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου και στην άνοδο και στην κάθοδο μέχρι την Νέα Ιωνία. Και έχει επίσης κίνηση στο ρεύμα που πάει προς Πειραιά κάτω-κάτω, εκεί που φτάνει Πειραιά, τέλος πάντων, μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι.
0: Ζωή,
1: μέχρι κάτω.
0: Τι ωραίο που ήταν το τριήμερο που είχαν φύγει όλοι από την Αθήνα και κυκλοφόρησαν.
1: Δεν είχαν φύγει όλοι.
0: Έλα,
1: κυκλοφόρησε αρκετά, δεν είχαν φύγει όλοι.
0: Και
1: έκανα μεγάλες αποστάσεις. Δεν φύγαν όλοι.
0: Εμείς που πήγαμε πάντως στη Βάρη, σε 25 λεπτά πήγαμε.
1: Εντάξει, πήγατε Κυριακή βράδυ. Δεν πήγατε
0: απόγευμα.
1: Μέσα στη μέρα. Δεν πήγατε μέσα στη μέρα εκεί που είναι το πικ. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση, παιδιά, από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι το Μαρούσι. Επίσης, η Εθνική συνεχίζει και έχει κίνηση στην κάθοδό της σε ένα μεγάλο κομμάτι, από την Κηφισιά μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισία είναι ένα ανέκδοτο, όπως και η Μεσογείων σήμερα. Η Λεωφόρο Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλυθέας μέχρι το κέντρο και στην Καλλιρόης. Την Αρδιτού σας την είπα, την Χάλια σας την είπα, άνοδο και κάθοδο. Και η Βασιλής Σοφίας, παιδιά μου. Τι να πω, κάντε υπομονή. Είναι δύσκολη μέρα, νιώθω σήμερα για την κίνηση.
0: Κάντε υπομονή και νομίζω ότι πρέπει η ζωή να καταλάβει ότι πρέπει να μας τα λέει πιο καλά, γιατί το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο είναι ότι 4 στους 10 δεν αντέχουν να ακούν κακές ειδήσεις το πρωί. Και η ζωή δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σας λέει δεν μπορείτε να κουνηθείτε.
1: Επομένως, να τους πω ψέματα όπως εσύ. Να μην είναι προετοιμασμένοι. Ας πω ψέματα.
0: Θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα από τις πιο να είναι τις του ναου επιτυχίες, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Και όπως σας λέγαμε και πριν, θα συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι εμένα τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον ταυτίζομαι απόλυτα. 4 στους 10 σου λέει δεν αντέχουν να διαβάζουν και να ακούν γενικότερα κακές ειδήσεις το πρωί.
1: Δεν παλεύετε, ρε. Συντάξει τώρα, να ξυπνήσει, να ανοίξει το μάτι σου με κακή είδηση, σε πιάνει μετά.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τεράστια έρευνα, το 69% των ανθρώπων που απάντησαν στην έρευνα αυτή αποφεύγει πλέον τουλάχιστον περιστασιακά τις κακές ειδήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 40%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι λόγοι που αναφέρουν οι ίδιοι πολίτες είναι το γεγονός ότι τους χαλούν τη διάθεση, τους κάνουν να αισθάνονται καταβεβλημένοι και τους αφήνουν με την αίσθηση ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι γεγονός. Και επίσης, να τονίσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή που, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι έχει κυριολεκτικά εμπορευματοποιηθεί η κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή πουλάει.
1: Πουλάει, πουλάει.
0: Πουλάει πολύ, ειδικά στην τηλεόραση. Νομίζω ότι όλες οι εκπομπές πια αρέσκονται στο να βγάζουν τις πρώτες κακές, πολύ κακές ειδήσεις.
1: Πολύ κακές και να τις αναλύουν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, διάβαζα, μου βγήκε ένα άρθρο στο Facebook. Δείτε το νέο κούρεμα της Ειρήνης Μουρτζούκου μετά από 6 μήνες στη φυλακή.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Και αυτόματα το μυαλό κάνει φόκου σε όλη αυτή την περίοδο. Περάσαμε για 5 μήνες τουλάχιστον, που αναλύσαμε τα πάντα για τα.
1: Ναι, όλο αυτό το θέμα.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη, μιλάμε γενικότερα. Και όταν λέμε. Πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε όλοι. Και αν χαίρομαι για κάτι που είμαστε εδώ το πρωί, είναι ότι από επιλογή εμείς εδώ είμαστε για να σας κρατάμε παρέα με την ευχάριστη νότα.
1: Ναι, γιατί τόσα πράγματα γίνονται κάθε μέρα. Θα μπορούσαμε να σχολιάζουμε αυτά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε τη μέρα σας λίγο καλύτερη και να κάνουμε και τη δική μας μέρα λίγο καλύτερη.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν για τη βλακεία του πράγματος και ευτυχώς έχετε κι εσείς την ανάγκη να ακούτε τη βλακεία του πράγματος το πρωί για να ξεκινάει η μέρα μας ωραία, με μια ωραία γουλιά καφέ και η χειρότερη είδηση που θα έχουμε να λέμε να είναι η κίνηση στους δρόμους πραγματικά.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: με Αναστέζια συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θυμηθείτε ότι είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Το ρολόι του Kiss δείχνει 16 λεπτά μετά τις 9 και θα σας μιλήσουμε τώρα για μια αδυναμία που έχω για τη Celine Dion. Πολλά έχω να σας πω για τη Celine Dion. Growing Up Dion. Η παιδική ηλικία της Celine Dion λοιπόν μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη με μια νέα δραματική σειρά εμπνευσμένη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Celine Dion. Είναι σε φάση δημιουργίας και ανάπτυξη αυτή τη στιγμή το project αυτό, με προσωρινό τίτλο Growing Up Dion. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η οικογένεια της διάσημης Καναδής τραγουδίστριας, και είναι και τεράστια, 14 αδέρφια έχει, στηρίζει επίσημα μια τηλεοπτική μεταφορά της παιδικής και εφηβικής της ζωής. Στην παραγωγή συμμετέχει φυσικά ο αδερφός της, ένα από τα αδέρφια της. Γενικότερα τα αδέρφια της είναι γύρω της. Τη βοηθούν πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, estranged, όπως λένε στο εξωτερικό. Είναι μαζί, είναι ενωμένα αδέρφια.
0: Είναι πολύ, πολύ δεμένη η οικογένεια και μάλιστα έχουν περάσει και πάρα πολλά, μιας και πολλά από τα αδέρφια της έχουν νοσήσει και από καρκίνο, έχουν χαθεί.
1: Ρίση, τι οικογένεια κι αυτή.
0: Τεράστια οικογένεια.
1: Έχουν περάσει κι αυτή τα χίλια μύρια.
0: Ακριβώς. Και επίσης, όλη της οικογένεια είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί υπάρχουν βίντεο που μπορεί να βρείτε. Είναι, πάρα πολύ, είναι καλή φωνή. Ξεκινήσαν όλοι σαν χοροδία. 14 αδέρφια,
1: φαντάζομαι. Φανταστικό είναι αυτό.
0: Ο αδερφός της, ας πούμε, που είναι μαζί της στις συναυλίες και σε όλα. Είναι
1: και εμείς έτσι είμαστε. Και εμείς έτσι είμαστε. Τραγουδάει η αδερφή μου καλύτερα, αλλά τραγουδάμε και εμείς όλοι στην οικογένεια.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν. Ο μπαμπάς μου έψελνε, να ξέρεις.
0: Άντε να κάνεις και την καριέρα
1: της. Και η μάνα μου.
0: Άντε και στο Caesar's Palace.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει αυτή η σειρά λοιπόν για τη Celine Dion? Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση της τραγουδίστριας με τη μητέρα της, που είναι γνωστό ότι έγραψε και το πρώτο της τραγούδι, είναι η πρώτη που πίστεψε σε αυτήν. Είναι και η πρώτη. Βέβαια.
1: Άντε καλέ. Σοκαρίζομαι και εγώ πρώτη φορά τα μαθαίνω.
0: Βέβαια. Για τα 14 αδέρφια της. Αυτή η σχέση με τη μητέρα της ουσιαστικά διαμορφώσει και το χαρακτήρα της. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι ξαφνικά εχθές, όσοι είστε φαν της Dion και όσοι παρακολουθείτε γενικά νέα της, ξαφνικά ανέβηκε ένα post στο Instagram από τον επίσημο λογαριασμό της, που ανακοίνωσε μία σειρά νέων εμφανίσεων από αυτές που έχουν γίνει ήδη sold out στη Γαλλία, που θα γίνουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, για το Μάιο του 27. Συγκεκριμένα 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 και 29 Μαΐου του 27 ανοίξανε καινούργιες συναυλίες και μάλιστα η μάχη για τα εισιτήρια θα ξεκινήσει από αύριο.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Εύχομαι αυτή τη φορά να καταφέρω να κλείσω ένα εισιτηριάκι σε μια γωνίτσα.
1: Θα στείλω στον Αντώνη μήνυμα τώρα, καινούργιες ημερομηνίες.
0: Και ο Αντώνης τώρα. Αν ήταν να κάνει κάτι, θα το είχε κάνει.
1: Σταμάτα. Ας ερχόσουν χθες για καφέ να έκανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Bruno Mars, I Just Might, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.

0: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Επιμένει!
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε, είναι 2 Ιουνίου, είναι Τρίτη. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και θέλω να στείλω μια καλημέρα στη Σεμίνα. Στη Σεμίνα που μας ακούει. Η Σεμίνα είναι η βοηθός σκηνοθέτη μας.
1: Τα φιλιά μας, Σεμίνα.
0: Που ετοιμάζουμε τώρα το καλοκαίρι στο Μανώλη Καδιά σε 4 χορδές που θα ανέβει στο έθριο του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού με τον Γεράσιμο τον Γιανατά, την Μπένι Μπαλτατζή, την Πίτσα Παπαδοπούλου. Ετοιμάζουμε πολύ ωραίο πράγμα. Ξεκινάμε 11 Ιουνίου. Οπότε να στείλουμε μια καλημέρα στη Σεμίνα μας, γιατί είναι η καλύτερη βοηθός που υπάρχει.
1: Καλημέρα σε μήνα. Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ ξέρεις τι γίνεται όταν συνδυάζεις τον Ακύλα και τα Mac? Γεννιέται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασε το The Aquila's Meal λοιπόν τώρα στα McDonald's, που είναι ένα double cheeseburger με σέστη γεννητές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνια των McDonald's. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά σε συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.
0: Το θέλω, λέει. Για πάμε όμως τώρα να μάθουμε κάτι.
2: Ήξερες ότι?
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρατε ότι σύμφωνα με γνωστή έρευνα που διεξήχθη σε περισσότερες από 7.000 μητέρες, το 46% των γυναικών ανέφερε ότι ο σύζυγός τους προκαλεί περισσότερο καθημερινό στρες από τα παιδιά τα ίδια. Το στρες αυτό συχνά περιγράφεται ως διπλάσιο από αυτό που οφείλεται στην ανατροφή των παιδιών.
1: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να μας πει, που είναι και μανούλα και έχει και σύντροφο.
0: Παιδιά, για στείλτε μας το Viber, ισχύει? Εσείς οι μανούλες, 6942-929-929, ισχύει αυτή η έρευνα? Σας αγχώνει η σύζυγη περισσότερο από ότι σας αγχώνει
1: Κοίταξε
0: το ίδιο παιδί?
1: Κοίταξε, όταν ο Χωσέ είχε πατέρα, όταν τον είχα πρωτοβρει, περισσότερο με άγχωνε ο πατέρας του Χωσέ από το Χωσέ.
0: Εσύ, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Γιατί βρε τις αγχώνετε τις γυναίκες?
1: Δεν ξέρω, εσύ να μας πεις.
0: Εγώ
1: γιατί μας αγχώνεις?
0: Ούτε γυναίκα,

0: κοιμηθείτε, είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και η σημερινή μέρα, παιδιά, φέρνει μια αίσθηση κινητικότητας και ανανέωσης στην καθημερινότητα. Πολλοί θα νιώσουν την ανάγκη να βάλουν σε τάξη υποχρεώσεις, να ξεκαθαρίσουν σχέσεις ή να οργανώσουν καλύτερα τα επόμενα βήματά τους. Φυσικά, μιλάμε για τα ζώδια της ημέρας. Αυτή ήταν η γενική αίσθηση και πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η μέρα σε καλεί να κινηθείς δυναμικά, αλλά χωρίς βιαστικές αποφάσεις. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται.
1: Ταύρε μου, η Τρίτη σε βοηθά να βρεις πιο σταθερούς ρυθμούς και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου.
0: Δίδυ μάτια μου καλά, συνάδελφοι. Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις σκέψεις και επιθυμίες με μεγαλύτερη άνεση.
1: Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη το Θυσιάδη, που είναι και αυτός το ίδιο ζώδιο με σένα.
0: Δίδυμος
1: και...
0: είναι ο Αντώνης.
1: Δίδυμος είναι.
0: Α, καλημέρα,
1: και μας ακούει κιόλας. Καρκίνη μου, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς περισσότερο με τις προσωπικές σου ανάγκες και να επαναφέρεις την ισορροπία στην καθημερινότητά σου.
0: Λιονταράκια μου καλά, η Τρίτη σας βρίσκει πιο αποφασιστικά και πρόθυμα να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε σημαντικά. Η αυτοπεποίθησή σας αυξάνεται και αυτό γίνεται αντιληπτό.
1: Παρθένε μου, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σήμερα και η οργανωτική σου ικανότητα αποδεικνύεται πολύτιμη. Είναι καλή στιγμή να βάλεις σε τάξη τα σημάζευτα.
0: Είναι πολύ αστείος ο Παρθένος. Φίλες, για η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και να ζητάς ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις προσωπικές σου ανάγκες. Ειλικρινά, θέλω να μου πεις μετά που θα τελειώσουμε, τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν σκέφτηκα. Έπαθα brain lag και δεν είπα μια λέξη σωστά. Σκορπιέ μου, η μέρα απαιτεί αποφασιστικότητα και καθαρή στρατηγική. Έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε σημαντικά ζητήματα.
0: Το ξατάκια μου, η αισιοδοξία και η ανάγκη για νέες εμπειρίες είναι έντονες σήμερα. Η μέρα σας ενθαρρύνει να διευρύνετε τους ορισμούς σας, μέσα από συζητήσεις, γνώσεις ή νέες επαφές.
1: Εγώ, κεράκι μου, η Τρίτη σε καλεί να επικεντρωθεί στους στόχους σου και να αξιοποιήσεις το χρόνο σου με τον πιο παραγωγικό τρόπο.
0: Φίλε, υδροχόε και ζωή. Οι νέες ιδέες και οι διαφορετικές προσεγγίσεις κυριαρχούν στην καθημερινότητά σου. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να προσεγγίσεις μια κατάσταση σε πιο δημιουργικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Να αλλάξω τα γάπια μου. Ιχθύς μου, η ευαισθησία και η διέστησή σου βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, βοηθώντας να αντιλαμβάνεσαι όσα συμβαίνουν γύρω σου με μεγαλύτερη ακρίβεια.
0: Αφού ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, γιατί δεν το κάνεις.
1: Τι πρέπει να κάνω? Τι πρέπει να... Όχι, πες μας τώρα στον αέρα.
0: Μόλις σου το πες.
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Να αλλάξεις τα χάπια σου.
1: Μάλλον. NSYNC, bye bye bye bye. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υπηρεσία.

Υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google

0: Πότε θα μείνει κανένα μικρόφωνο ανοιχτό καμιά ώρα και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
1: Πραγματικά, ελπίζω να μην μείνει ιδανικά, γιατί μου αρέσει αυτή τη δουλειά και θα ήθελα την έχω.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, όμορφα και καλά, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί τελείωσε το breakfast show για σήμερα.
1: Τελείωσε, μην κάνετε έτσι.
0: Αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε 7 η ώρα και να κοιτάξετε να είστε κι εσείς, γιατί είναι πολύ ωραία η παρέα που κάνουμε, ρε παιδιά. 7 με 10 καθημερινά εδώ στον Kiss 92,9 φυσικά. Τώρα, σειρά έχει η υπέροχη, η μοναδική Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Που είναι έξω στον καναπέ και κάνει παρέες. Τώρα περίεργες εκεί πέρα με κάτι ξένους.
0: Λοιπόν, και έρχεται για να σας κρατήσει παρέα, την καλύτερη δυνατή παρέα, με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss 92,9 και την Ελίν.
1: Και όχι μόνο η Ευρυδίκη, αλλά και η Ελίν και ο Αλέξανδρος το απόγευμα σας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή για την Ελίν και για τα καύσιμά σας.
0: Και μπράβο μας. Και τι άλλο.
1: Τίποτα, αυτά έχουμε.
0: Να ακούτε και σε όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί έχουμε τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς με τις καλύτερες μουσικές και επίσης δίνουν και τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ που θα παίξουμε αύριο εδώ στις 9 παρα 20. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαρείτε τη μέρα σήμερα γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα και φυσικά συντονιστείτε αύριο το πρωί 7 η ώρα Νταν εδώ, που αλλού, στον Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ και πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Μπόρο τώρα, όπου μια μικρή μαθήτρια, η 7χρονη Σοφία, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
1: Άντε καλέ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα.
1: Να πω λίγο κάτι. Αυτό με το σκάκι, με τα παιδάκια που ασχολούνται με το σκάκι και είναι έτσι πορωμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί
0: εγώ έπαιζα σκάκι.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Έπαιζα σκάκι, αλλά δεν μπορώθηκα ποτέ να πείσω το. Αχ, θα σε κερδίσω.
0: Μπορώθηκα και μάλιστα.
1: Ενώ με το τάβλι. Τα καμίνια είναι τώρα εδώ. Ασώδιο, ένα ωραίο ασώδιο να φέρω μια ζαριά. Έχανα βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Για καλέστε
1: και έπεσε από πίσω. Απώνει η ζωή. Μα πέρασε του δρόμου την άκρη.
0: Ένα Λιθουανό λοιπόν επαγγελματία του marketing έγινε viral αφού υιοθέτησε μια ασυνήθιστη προσέγγιση στην αναζήτηση εργασία. Ελπίζοντα λοιπόν να ξεχωρίσει τον ανταγωνιστικό χώρο τη τεχνολογία, ντύθηκε ω διανομέα και παρέδωσε προσωπικά κουτιά με ντόνατς σε 40 κορυφαίες εταιρείες. Μέσα σε κάθε κουτί έβαλε το βιογραφικό του μαζί με το μήνυμα. Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Το δικό μου στο στομάχι σας.
1: Icon. Πρώτα σιγά μου να μου κάνεις με μια κούτα ντόνατς. Θα πω ναι, όποιος και να είσαι. Για ένα κουτί ντόνατς πούλαγα τη μάνα μου. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ιώνα μου, σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημο Σαχάρα?
3: Στην Αφρική.
0: Πώς ονομάζεται το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πεντάγραμμου για να ορίσει τις χαμηλές μπάσες νότες?
3: Άλλη.
0: Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης προσωρινός?
3: Μόνιμος.
0: Πόσο κάνει το αποτέλεσμα της πράξης 45 και 15?
3: 60.
0: Ποιο διάσημο σουηδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το τραγούδι Waterloo?
3: Άλλη.
0: Τι χρώμα θα πάρεις αν αναμίξεις το πράσινο και το κόκκινο?
3: Μοβ.
0: Από ποια χώρα κατάγεται ο ιστορικός οίκος μόδας Christian Dior?
3: Γαλλία.
0: Ποιο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια?
3: Δεν προλάβω.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Johnny Depp και για την σχέση του με τα λεφτά του, η οποία είναι ανύπαρκτη. Ναι. Θα σου εξηγήσω λίγο γιατί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Johnny Depp είναι ο μόνος ηθοποιός που έχω δει ό,τι ταινία έχει βγάλει ever. Είχα τρελό έρωτα με τον Johnny Depp. Ο λόγος ύπαρξής μου ο Johnny Depp, θέλω να σου πω.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ξέρω όλο το Sweeney Todd το musical, το ξέρω απ' έξω. Ο πρώην μου λοιπόν υπέστη απάτη με κλοπή 600.000 ευρώ, ευρών στην τραπεζική του κάρτα χωρίς να το αντιληφθεί για 2 ολόκληρα χρόνια.
0: Να σου πω κάτι, αν είχα κι εγώ ένα λογαριασμό που έχει μέσα δεν ξέρω κι εγώ πόσα, να μου κλέβανε 600.000 και σιγά το καταλάβαινα.
1: Είναι κυμπάρης όμως.
0: Είναι σαν να σου πάρουν εσένα από την κάρτα να σου λείψουν 4 ευρώ.
1: Αυτή τη στιγμή θα το καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή Αργύρη θα το καταλάβω.
0: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα.
1: Ρίση, μου κάνει,
0: εγώ είμαι αυτός.
1: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
0: Είναι το ίδιο που μου απαντάνε όταν πάω να πληρώσω το λογαριασμό στην κινητή τηλεφωνία. Που μου λένε, μα μπορείτε να πληρώσετε από την εφαρμογή? Λέω, όχι, θέλω να έχω προσωπική επαφή.
1: Θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Είσαι από αυτούς τους τύπους, αλήθεια, που πάνε με το κινητό με τα κουμπιά και τους λένε, πώς παίρνω τηλέφωνο το γιατρό μου?
0: Να σου πω κάτι. Πόσες εκπτώσεις έχω πάρει εγώ στα προγράμματα που παίρνω, που μου έχουν κάνει επειδή πάω στο φυσικό κατάστημα.
1: Επειδή είσαι Αργύρης Αγγέλου και σε βλέπουν ότι είσαι από το παραπέντε και λένε,
0: κύριε Αγγέλου, γιατί πληρώνετε τόσα? Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τσουπ τσουπ το κάνουν 10 ευρώ κάτω.
1: Να σου πω, πάρε με και εμένα, γιατί εγώ πληρώνω τετραπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνω.
0: 10-10 ευρώ, ξέρεις πόσα μαζεύω.
1: Έτσι τα χτίσες στα σπίτια.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε 13 μετά τις 10. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου, καλό μήνα. Δεν είμαστε μαζί χθες, δεν είμαστε εκτός πόλης. Σας καλωσορίζω στον Kiss. Πάρα θα πάμε μέχρι τη μία. Πολλά τα νέα, δυσάρεστα τα νέα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Shows Love Tonight. Λίγο πριν ο Armin van Buuren με τη Μαλούρτια στην παρέα με το Everything I Wanted.
1: Συνέχεια σας ακούμε βασικά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. 90s to now. Kiss.

Είμαι ο Μάνος Βογιογράκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία να δούμε λίγο τον καιρό πριν ξεκινήσουμε και να ακούμε πίσω το Σκάσκα, το μπαρελακίου. Ηλιοφάνεια σήμερα, το πρώτο τριαντάρι της ημέρας στις 3. Τριαντάρι και αύριο, το τάρτη 3 του μήνα. 29 υποχώρη ελάχιστη θερμοκρασία την Πέμπτη. Το καλοκαίρι έχει μπει και τα καλά. Την Παρασκευή ηλιοφάνεια και έχουμε 32 βαθμούς στις 3. Σάββατο 35. Τα ακούσατε, 35. Ό,τι πρέπει για θάλασσα. Κυριακή 7 του μήνα 32. Τα τριαντάρια άρχισαν εδώ στην πόλη. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω το καφεδάκι μου και τα λέμε σε λίγο.

0: 23 λεπτά και μετά τις 10 να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα. Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ και είναι λογικό και αποτροπιασμό εδώ στην πόλη, το γνωρίζετε εξάλλου, απλά κάθε μέρα έρχονται και νέα στοιχεία. Στην δικαστική λοιπόν έρευνα για την γυναικοκτονία που έγινε εδώ με θύμα μια 39χρονη μητέρα εξετάζεται αν ο σύζυγός της 41 ετών είχε ναρκώσει σε εισαγωγικά τα δύο ανήλικα παιδιά τους δίνοντάς τους Ζάναξ προκειμένου να μην αντιληφθούν το στιγερό έγκλημα που διέπραξε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι αρχές εντόπισαν ένα κουτί με ηρεμιστικά χάπια Ζάναξ κατά την έρευνα του, στο σπίτι του ζευγαριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις, έχει δοθεί κατεπίγουσα εντολή για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα δύο παιδιά που είναι ηλικίας δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών, με στόχο να διαπιστωθεί αν ο γυναικοκτόνος, ο πατέρας τους, τους χορήγησε αυτές τις ουσίες. Τα παιδιά, όπως όλοι γνωρίζετε, κοιμόντουσαν στο διπλάνο δωμάτιο κατά τη διάρκεια του αποτρόπαιου εγκλήματος. Μετά λοιπόν την αποκάλυψη, μεταφέρθηκαν και παραμένουν στην παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και παρακολούθηση. Πάνω σε αυτό το θέμα, ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας παρέας, η οποία θα ολοκληρωθεί στην έτο μεσημέρι, να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Θόδωρη τον Σαραντόπουλο για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε εδώ στην πόλη από το πουθενά ξημερώματα 2 η ώρα το πρωί και έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την χώρα. Και καθώς ερχόμουν και λίγο πριν φύγω από το σπίτι, έβλεπα στο TikTok τα μεγάλα ειδησιογραφικά κανάλια κάνουν εκτεταμένα βίντεο για αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ και εμείς είμαστε όλοι έτσι σοκαρισμένοι σε μια ήσυχη πόλη όπως είναι η Καλαμάτα να γίνονται τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα, πόσο μάλλον γυναικοκτονίες με ανήλικα παιδιά. Δεν μπορώ να το φανταστώ και δεν μπορώ και να το περιγράψω έτσι, για να σας μεταφέρω καλύτερα την είδηση. Όπως και να έχει όμως, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Όπως είπα για λίγο πριν, ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της παρέας να έχουμε το Θόδωρη Σαραντόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο την πρώτη μας βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδα Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδα Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Τριγκυλίδα Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Ναβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
8: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Το ρολόι δείχνει 34 λεπτά και μετά τις 10, τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω το τρίμερο να περάσετε πολύ πολύ όμορφα όπου κι αν πήγατε και πολύ πολύ καλά κάνατε. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Όπως σας είπα εξάλλου και στο ξεκίνημα, κάποια στιγμή ελπίζουμε να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Θοδωρή τον Σαραντόπουλο για αυτό το στιγερό και αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε εδώ στην πόλη και σοκάρισε την τοπική κοινωνία αλλά και τη χώρα. Οπότε κάντε λίγη υπομονή. Ελπίζω να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όπως συνέχεια, να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Θα της οικονομίας για τη συνέχεια με τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μετάβλητα, με πάνω από το 80% των οικοκυριών να μην βλέπει αυξήσεις στις χρεώσεις. Η σταθερότητα αυτή οφείλεται κυρίως στην υψηλή παραγωγή των φωτοβολταϊκών αλλά και στη σχετικά χαμηλή κατανάλωση που συγκράτησαν την χοντρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη τώρα, οι τρεις μεγαλύτεροι πάροχοι ρεύματος, η ΔΕΗ, Πρωτέργεια αλλά και ο Ήρων, που καλύπτουν περίπου το 81% της αγοράς, διατηρούν τις χρεώσεις τους κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών. Ο μέσος όρος τώρα της αγοράς εκτιμάται ότι θα παραμείνει λίγο κάτω από τα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο, οι ανησυχίες μεταφέρονται τον επόμενο μήνα και το υπόλοιπο καλοκαίρι, καθώς η αυξημένη χρήση των κλιματιστικών, οι πιθανοί καύσονες αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τρέχουν αυτή την ώρα στον Περσικό κόλπο, ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η Ευρώπη καλείται να αυξήσει σημαντικά τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο, καθώς θεωρεί ότι το ελληνικό σύστημα διαθέτει 4 βασικές γραμμές άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις. Η πρώτη είναι τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αυξάνουν τη φθηνή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, την αποσύζευξη από τις ακριβότερες γειτονικές αγορές χάρη στις αυξημένες εξαγωγές ρεύματος. Τρίτον, τα υδροηλεκτρικά αποθέματα που βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και τέλος, τις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες συμβάλλουν στην κάλυψη της ζήτησης στις ώρες αιχμής. Συνολικά, ο μήνας που πλέον διανύουμε χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στις τιμές, αλλά η πορεία του καλοκαιριού θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση, τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, καθώς και τις γεωπολιτικές εξέλιξεις.

αγαπημένα 90's του Now, back to back εδώ στον Kiss, λίγο πριν τις 11. Bruno Mars, I Just Might, η CC Catch, αλλιώς η Caroline Catherine Catch, στο Cozyvar Young, το πρωτότυπο, το original θα λέμε. Προηγήθηκε Michelle Deluce με την δικιά της διασκευή, στη μεγάλη επιτυχία της CC Catch, Cozyvar Young, ήταν και τα δύο τα τραγούδια, αυτό το τίτλο. Είχαν τα τραγούδια και προηγήθηκε Madonna με το Feel So Fine σε ένα remix από την Peggy Goo. Πάμε τώρα λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Οι νέες δημοσκοπήσεις αναμένεται να επιβεβαιώσουν σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό γίγνεσθε μετά την εμφάνιση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καριστιανού. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, αναλύοντας τις μεταβολές στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Παρά τώρα τις ανακατατάξεις, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί, φαίνεται μάλλον ότι διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστά κοντά στο 30%. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στην δεύτερη θέση, ενώ ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καριστιανού ανταγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση, αν και παρουσιάζει σημάδια κάμψης. Τα παραδοσιακά κόμματα τώρα δέχονται ισχυρές πιέσεις, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά αλλά και η Νίκη εμφανίζονται σημαντικά αποδυναμωμένα. Την ίδια στιγμή η στάση του Αντώνη Σαμαρά παραμένει ασαφής, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του. Τέλος, η κυβερνητική στρατηγική επικεντρώνεται στην προβολή της πολιτικής σταθερότητας με στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων από το κέντρο αλλά και την αποχή. Αντίστοιχα, οι νέοι πολιτικοί φορείς επιχειρούν να μετατρέψουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε μια μόνιμη εκλογική επιρροή. Τώρα, το αν αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί ή όχι, θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. And now,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

4:35 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, Ed Sheeran, Aziza, μένω λίγο πριν ακούσαμε τον David Guetta με την Bebe Rexha στο I'm Good ή αλλιώς στο Blue. Να καλημερίσω και να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι στην πρώτη παρέα του μήνα, τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά στη ζωή μας με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τριαντάρια όλη την εβδομάδα, οπότε ξαμολυθείτε. Ξεχυθείτε στις θάλασσες, στις παραλίες για να χαρείτε το καλοκαίρι του 2026. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Η διάσωση των 23 μεταναστών στην πόλη οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ανθρώπων αλλά και στην σύλληψη 4 αλλοδαπών που φέρονται ως διακινητές. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό ύποπτου σκάφους στα διεθνή ύδατα από την Frontex και ολοκληρώθηκε με την ασφαλή μεταφορά των επιβενώντων στο λιμάνι της πόλης. Από την προανάκριση τώρα προέκυψε ότι το σκάφος είχε αναχωρήσει από τη Βεγγάζη και ότι οι διασωθέντες υπέδειξαν 4 άντρες από το Μπαγκλαντές ως υπεύθυνους για τη μεταφορά τους, καταθέτοντας ότι είχαν οργανώσει το ταξίδι έναντι χρηματικής αμοιβής. Οι συλληφθέντες τώρα αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες όπως παράνομη διακίνηση μεταναστών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο και βέβαια παράνομη είσοδο στη χώρα. Η υπόθεση τέλος αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Frontex για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη Μεσόγειο. Παράλληλα, φαίνει στο προσκήνιο την αυξανόμενη εμπλοκή εσωτερικών δικτύων διακίνησης, όπου άτομα της ίδιας εθνικότητας με τους μετανάστες αναλαμβάνουν ρόλο μεσάζοντα αλλά και οργανωτή. Τέλος, η προανάκριση που διεξάγει το κεντρικό λιμεναρχείο συνεχίζεται με στόχο να διαπιστωθεί αν οι συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερα διεθνή κυκλώματα που δρούν στην Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Συνολικά, η επιχείρηση θεωρείται σημαντικό πλήγμα κατά της οργανωμένης διακίνησης ανθρώπων.

Πόσο μας αρέσει, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι σε μια υπέροχη διασκευή, σε ένα υπέροχο remix από τους Cactus εδώ στον Kiss. Foreigner Want to Know What Love Is. Λίγο πριν ακούσαμε τον Calvin Harris και τον John Newman που μας θύμισαν το Blame και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να μάθουμε για την Φλόριντα, η οποία είναι η πρώτη χώρα στην Αμερική, η πρώτη, θα μπορούσαμε να πούμε, πρωτεύουσα, η πρώτη πόλη, όπως θέλετε, η πρώτη πολιτεία, έτσι να το πούμε καλύτερα. Η Φλόριντα λοιπόν είναι η πρώτη πολιτεία η οποία καταθέτει αγωγή κατά της OpenAI και του επικεφαλής της, του Sam Altman, με βασικό αντικείμενο την ασφάλεια του ChatGPT αλλά και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει στους χρήστες. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας, το ChatGPT κυκλοφόρησε χωρίς επαρκείς μηχανισμούς προστασίας, ενώ εκφράζονται και ανησυχίες ότι θα μπορούσε να επηρεάσει ευάλωτα άτομα προς αυτοκαταστροφικές ή βίαιες συμπεριφορές. Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δίνεται και στον πιθανό εθισμό των ανηλίκων λόγω της ανθρωπομορφικής αλληλεπίδρασης του chatbot. Η αγωγή υποστηρίζει ότι η OpenAI έδωσε προτεραιότητα στην ταχεία εμπορική ανάπτυξη της τεχνολογίας της έναντι της κοινωνικής και ηθικής ευθύνης, ζητώντας από τα δικαστήρια να εξετάσουν ενδεχόμενες ευθύνες τόσο της εταιρείας όσο και του Sam Altman. Η υπόθεση συνδέεται επίσης με έρευνες γύρω από φωνική μετάθεση στο Florida State University, όπου εξετάζεται αν ο δράστης χρησιμοποίησε το chatbot, το ChatGPT δηλαδή, για τη συλλογή πληροφοριών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει και τις οικογένειες των θυμάτων στις νομικές ενέργειες. Συνολικά, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η υπόθεση θεωρείται μέρος της ευρύτερης διεθνούς προσπάθειας για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, η έκβασή της ενδέχεται να επηρεάσει το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στην ασφάλεια αλλά και την προστασία του κοινού. Εγώ θα μπορώ, μπράβο, στην πολιτεία της Φλόριντα για την μήνυση που κατέθεσε κατά της OpenAI, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρουμε σε τι σημείο μπορεί να φτάσει. Ήδη υπάρχει στη ζωή μας, υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι, παιδιά, πώς την διαχειριζόμαστε και τι πληροφορίες καλείται να μας δώσει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 37 λεπτά μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, ο Μάνος Υπογεωργάκης, και ακούσαμε τον Adam Port λίγο πριν μαζί με την Strive και τους Kind Music στο Move. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον Kiss. Η είσοδο της λεγόμενης γενιάς Z στην αγορά εργασίας αλλάζει σημαντικά την εργασιακή κουλτούρα στη χώρα μας. Οι νέοι εργαζόμενοι τώρα δεν απορρίπτουν την εργασία, αλλά αμφισβητούν τα παραδοσιακά μοντέλα τα οποία βασίζονται σε χαμηλές αμοιβές, υπερβολικές ώρες εργασίας και αυστηρές ιεραρχίες. Αντίθετα, δίνουν προτεραιότητα στην ψυχική τους ευημερία, την προσωπική τους ανάπτυξη και βέβαια την ισορροπία μεταξύ εργασίας, ζωής και την ύπαρξη νοήματος στη δουλειά. Έρευνα τώρα της Deloitte δείχνει ότι πολλοί νέοι αναβάλουν σημαντικές αποφάσεις ζωής λόγω των οικονομικών πιέσεων, ενώ η πλειονότητα θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει σκοπός και προοπτική συνεργασία για να αισθάνεται επαγγελματική ικανοποίηση. Η νέα αυτή νοοτροπία δημιουργεί προκλήσεις στην αγορά εργασίας, με πολλές επιχειρήσεις μάλιστα να δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, ενώ οι νέοι υποστηρίζουν ότι οι διαθέσιμες θέσεις συχνά δεν προσφέρουν ικανοποιητικές συνθήκες ή ακόμα και προοπτικές εξέλιξης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, ο τουρισμός και το λιανεμπόριο. Η αποδοχή εξαντλητικών ωραρίων αφενός και χαμηλών εισοδημάτων αφετέρου είναι πλέον περιορισμένη. Παράλληλα, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την Generation Z. Πολλοί νέοι χρησιμοποιούν εφαρμογές της AI στην εργασία τους, θεωρώντας την μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις δεν προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα σε αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Από την πλευρά τους τώρα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και βέβαια δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις των εργαζομένων. Σύμφωνα με την Randstad Ελλάς, η προσέλκυση και η διατήρηση νέων εργαζομένων αποτελεί πλέον βασική πρόκληση. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα είδηση, η Generation Z επαναπροσδιορίζει την έννοια της εργασίας, διεκδικώντας, και καλά κάνουν τα παιδιά, καλύτερες συνθήκες, μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη επαγγελματική εμπειρία. Η προσαρμογή τέλος των επιχειρήσεων σε αυτές τις αλλαγές θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική τους ανάπτυξη και βέβαια την ανταγωνιστικότητα.

progression of the groove.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Νύχτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, πρώτο-τελευταίο ημίωρο, 4 λεπτά και μετά τις 12, λίγα λόγια και πολύ και αγαπημένη μουσική από τα 90's μέχρι σήμερα, όπως πάντα, Tiësto, Mr. Probs, The Business. Και πάμε λίγο στα της υγείας, να ασχοληθούμε λίγο με την παχυσαρκία, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως χρόνια και πολυπαραγωγική νόσο, η οποία συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η λιπόδης νόσος του ύπατος. Παράλληλα, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και την συνολική υγεία των ασθενών. Σύμφωνα με την Έλενα Πετσιού του Metropolitan Hospital, οι σύγχρονες ενέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες αποτελούν σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση της παχυσαρκίας. Τα φάρμακα αυτά δρούν μειώνοντας την όρεξη και αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού, καθώς και βελτιώνουν τη ρύθμιση του σακχάρου, συμβάλλοντας έτσι στην απώλεια βάρους αλλά και στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας. Η φαρμακευτική αγωγή προορίζεται για άτομα με αυξημένο δείχτη μάζας σώματος και συνήθως εφαρμόζεται όταν οι αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής δεν επαρκούν. Ωστόσο, μπορεί να συνοδεύεται από παρενέργειες, κυρίως από το γαστρεντερικό μας σύστημα, γι' αυτό και απαιτείται στενή ιατρική παρακολούθηση αλλά και εξατομικευμένη προσέγγιση. Ιδιαίτερα τώρα έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα, τα ενέσιμα φάρμακα, δεν αποτελούν τη μαγική λύση. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας προϋποθέτει ένα συνδυασμό ισορροπημένης διατροφής, επαρκούς πρόσληψης πρωτεΐνης, τακτικής σωματικής άσκησης και αλλαγών στη συμπεριφορά, ώστε να διατηρείται η μυϊκή μάζα και να επιτυγχάνονται μακροχρόνια αποτελέσματα. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι νέες φαρμακευτικές θεραπείες, αυτές οι νέες ενέσιμες θεραπείες, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες στη διαχείριση της παχυσαρκίας, αλλά η νόσο απαιτεί μακροχρόνια εξατομικευμένη και πολυδιάστατη αντιμετώπιση, με στόχο όχι μόνο την απώλεια βάρους, αλλά και τη σωματική βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής.
1: Your life.
2: Your life.
1: Your music.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.

16 μετά τις 12 στο πρώτο τελευταίο ημίωρο εδώ στον Κι, στην παρέα της 3ης 2 Ιουνίου, να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλό μήνα σε όλους και σε όλες και βέβαια να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Κι. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιφογεωργάκης με όλα τα νέα της ημέρας, της επικαιρότητας, με έτσι, διάφορα ενδιαφέροντα θέματα, αλλά πάνω απ' όλα συνοδευόμενο με αγαπημένα 90's του Now, όπως αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, με τους Bonnie M2000 στο Club Mix του Ma Baker. Στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, χαρακτηρίζοντας την απόφασή της ως πράξη συνείδησης. Μάλιστα, στη δήλωσή της υποστηρίζει ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά και οικονομικά προβλήματα όπως το υψηλό κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και ζητήματα δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αυτά που λέει ισχύουν, έτσι, το ξέρουμε. Εκφράζει την πεποίθηση ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή με προοπτική διακυβέρνησης και ουσιαστικών λύσεων για τους πολίτες. Η βασική αιτία τώρα της αποχώρησης της είναι η διαφωνία της με τη στρατηγική της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Όπως αναφέρει, θεωρεί ότι το κόμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση της ιδεολογικής του ταυτότητας παρά στη δημιουργία ενός ευρύτερου πλειοψηφικού αριστερού πολιτικού πόλου που θα μπορούσε να διεκδικήσει την εξουσία και να εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές. Παρά τώρα την παρέτησή της από την Βουλή, η κυρία Αχτσιόγλου ξεκαθαρίζει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική ζωή. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες με στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της προσπάθειας για πολιτική αλλαγή. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

ημίωρο, Tonight με τους Rimmon. Πάμε λίγο στο μουσικά νέα της ημέρας, στο μουσικό παλμό. Το ξέραμε, το γνωρίζαμε, τώρα είναι και πράξη. Η Dua Lipa λοιπόν έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή της και βέβαια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Callum Turner, σε μια διακριτική πολιτική τελετή στο Λονδίνο, παρουσία στενών φίλων και συγγενών μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η μάλιστα η τραγουδίστρια ξεχώρισε με μια ιδιαίτερη νηφική εμφάνιση, επιλέγοντας ένα λευκό ταγέρ σχεδιασμένο από τον Daniel Rosberry για τον Νίκο Σιαπαρέλη, αντί για το παραδοσιακό νηφικό. Το σύνολο, από ό,τι διαβάζω, συμπληρώθηκε με καπέλο του Stephen Jones και κοσμήματα από την Βουλγαρή. Η εμφάνισή της συγκρίθηκε με το εμβληματικό bridal look που είχε το 1971 η Bianca Jagger όταν παντρεύτηκε τον Mick. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι σχεδιάζει να συνεχίσει τους εορτασμούς και καλά κάνει, με ένα τριήμερο γαμήλιο event στο Παλέρμο με καλεσμένους από το χώρο της μόδας και της μουσικής. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Simon Port Zakmius θα επιμεληθεί μια δεύτερη νηφική εμφάνιση της Dua Lipa, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη έντονο ενδιαφέρον στο χώρο της μόδας. Dua Lipa και Callum Turner. Να ζήσετε.

42 μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. David Guetta, Memories. Και πάμε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση και πιο συγκεκριμένα στις μεταδόσεις της ημέρας. Δεν είναι για πάρα πολλές. Για τους ποδοσφαιρόφιλους έχουμε φιλικά των εθνικών ομάδων ανάμεσα στην Κροατία και το Βέλγιο στις 7 από το Nova Sports Start. Και μετά πάμε στο μπάσκετ στις 10, Τουρκία, Μπεσίκτας Μπαχτσεσιχίρ, Κοσμοτέσπορ 7, Ισπανία στις 8, Μούρθια Μπαρτσελώνα, Κοσμοτέσπορ 6 και τέλος παραμένουμε στην Ισπανία με την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Τενερίφη, την ίδια ώρα στις 10 δηλαδή, από το Κοσμοτέσπορ 5.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 47 μετά τις 10, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από τον Dino MFU, τον Clay D και τον Andy Nicholas, No Matter What. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά έτσι εν συντομία στα ζώδια. Για τους κρυούς σήμερα, η μέρα σε βάζει σε γρήγορους ρυθμούς και σε κάνει να κυνηγάς ό,τι θέλεις χωρίς δισταγμό. Για τους Σταύρους, τώρα σήμερα αναζητάς ηρεμία και σταθερότητα, αλλά και μια μικρή έκπληξη θα σου φτιάξει τη μέρα. Για τους Διδύμους, σήμερα φέρνει επικοινωνίες, μηνύματα και νέες γνωριμίες που θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον σου. Για τους Καρκίνους, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και συναισθηματική και σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που σου λείπουν. Για τα Λιοντάρια τώρα, σήμερα τραβάς την προσοχή με φυσικό τρόπο και μια ευχάριστη έκπληξη θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σου. Για τους Παρθένους, μια ανατροπή στο πρόγραμμά σου σήμερα μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο θετική από ό,τι νομίζεις. Για τους Ζυγούς, σήμερα σε βοηθάει να βρεις τις κατάλληλες ισορροπίες και να απομακρυνθείς από καταστάσεις που δεν τις αντέχεις άλλο και σε κουράζουν. Για τους Σκορπιούς, το ένστικτό σου σήμερα σε καθοδηγεί σωστά και σου δείχνει ποια κατεύθυνση να ακολουθήσεις. Για τους Τοξότες, σήμερα φέρνει εξόδους, νέες εμπειρίες και μια πρόταση που δύσκολα θα αρνηθείς. Για τους εγώ καιρούς, σήμερα οργανώνεις πιο εύκολα τις υποχρεώσεις σου και βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου. Για τους υδροχόους τώρα, μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή ακόμα μια νέα ιδέα σήμερα μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Και τέλος για τους ιχθύς, η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει και να δεις τα πράγματα πολύ πιο αισιόδοξα. Κάπου εδώ όμως, όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα, Τρίτη 2 του μήνα, ήσασταν στον Kiss. Καλό μήνα επευκαιρία. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ευχαριστώ θερμά. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στη συνέχεια. Γιώργος Λάζαρος στις 3 και βέβαια ο Αργύρης Μητσέλης στις 6 το απόγευμα. Έτσι, πληροφοριακά σήμερα θα έχουμε τριαντάρια. Οπότε γρήγορα στη θάλασσα. Να απολαύσετε τις χαρές και οτιδήποτε συνεπάγεται. Πολύ πολύ καλός ο καιρός όλη την εβδομάδα με μέση θερμοκρασία τους 29 με 30 βαθμούς, οπότε είναι ό,τι πρέπει για τις πρώτες σας βουτιές αν ξεκινάτε τώρα τα μπάνια. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, να προσέχετε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands. Θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
7: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55.
8: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 61 694-444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Case, είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρή Σαρατόπουλο στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Υπέροχος καιρός. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι πήγε για τα καλά. Θα δούμε σε λίγο και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, που οι πληροφορίες λένε ότι ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει στους 23, αύριο Τετάρτη, 3 Ιουνίου, εκεί γύρω στους 29 με 30 και πάρα πολύ ήλιο. Την Πέμπτη δεν αλλάζει κάτι, αραιή συννεφιά, ηλιοφάνεια και 29 με 30 βαθμοί Κελσίου, το βράδυ 22. Από την Παρασκευή αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, θα πάει στους 31 με 32. Το Σάββατο στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Το Σάββατο λοιπόν, 6 Ιουνίου, 35 με 36 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή, 32 με 33. Με άγριες διαθέσεις μπήκε το καλοκαίρι από τα αρχές Ιουνίου. Mojo Lady σε ένα πολύ ωραίο Jet Boot Remix του 2019. Σας αφήνω να το απολαύσετε μέχρι το διαφημιστικό break που έρχεται σε λίγο. Και να χορέψετε, αν είστε σε χώρο που μπορείτε να χορέψετε, γιατί χορεύετε αυτό το τραγούδι. Τα λέμε σε λίγο, Θοδωρής Σαρατόπουλος, εδώ στον Kiss, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότα εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 32 λεπτά μετά τη μία, σε λίγη ώρα, αν όχι και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα μεταφερθεί στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας ο 49χρονος που τα ξημερώματα της Κυριακής σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του με μαχαίρι, ενώ συνέχεια το τοποθέτησε στο χέρι της, πιθανότητα για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς. Να σημειωθεί ότι ο δράστης τελικά παραδέχτηκε ότι αυτό σκότωσε την 39χρονη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού. Το πιθανότερο είναι ο δράστης σήμερα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Λοιπόν, να ροκάρουμε και λίγο. Δεν ξεχνάμε και αυτή την, αυτό το είδος μουσικής εδώ στον Kiss. Guns and Roses, Paradise City. Και μετά έρχεται η Lady Gaga και το Poker Face.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα κυρίως χθες, αλλά και σήμερα. Την γυναικοκτονία εδώ στην Καλαμάτα.

Λοιπόν, παρόλο που ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα, οι ισχυρισμοί του ότι ξαφνικά ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω του με μαχαίρι δεν πείθουν τους αστυνομικούς, και αυτό γιατί υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως άκουγαν φωνές από πριν, οι οποίες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Ως εκ τούτου συνάγεται το συμπέρασμα πως πριν τη δολοφονία προηγήθηκε επεισόδιο, ένα από τα συχνά που συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα και τα πολλαπλά τραύματα που φέρει η 39χρονη υποδηλώνουν πως ο δράστης τη μαχαίρωσε με μανία. Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ενώ από μαρτυρίες προκύπτει πως την ζήλευε πολύ.

Τώρα υπάρχει και μια άλλη εκδοχή σήμερα. Ότι τα παιδιά, τα δύο κορίτσια 6 και 10 ετών που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, πώς να το πω αυτό, το οποίο κάνει ακόμα πιο τραγικό το όλο θέμα. Πιθανότατα, δεν επιβεβαιώνεται αυτό, να τους είχαν δοθεί ηρεμιστικά, έτσι ώστε να μην αντιληφθούν τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο. Ηρεμιστικά στα παιδιά εννοώ. Γι' αυτό οι αστυνομικοί ψάχνουν μέσα στο σπίτι για καρτέλες με ηρεμιστικά. Σας είπα πάλι ότι δεν επιβεβαιώνεται. Απλά υπάρχει σαν πληροφορία. Πάροφ Στελάρ. Εδώ στον Κις έρχονται τον Αύγουστο στο Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills.

Όταν ένα θέμα κυριαρχεί, δυστυχώς και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε ό,τι νεότερη πληροφορία υπάρχει. Πάμε πάλι στην γυναικοκτονία. Ένα πραγματικό εφιάλτη φαίνεται πως βίωνε τους τελευταίους μήνες η 39χρονη Βασιλική, η οποία ανήμερα του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε νεκρή, όπως έχουμε αναφέρει, μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Καλαμάτας από το χέρι του 41 ετών σύζυγου της. Η παθολογική ζήλια που έτρεφε για εκείνη ο δράστης της άγριας δολοφονίας είχε θολώσει το μυαλό του, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να ζει έναν ασφυκτικό περιβάλλον. Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Ο 49χρονος τη ζητούσε συνεχώς να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media, ενώ διέρε στο κοντινό του περιβάλλον πως η Βασιλική έχει εξωσυζυγικό δεσμό. Η 39χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως πιέζεται στο σπίτι, αλλά η ίδια δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Η κοπέλα είχε το χόμπι της, τη δουλειά της, τα παιδιά της μέχρι εκεί. Εγώ είχα καταλάβει, λέει μια φίλη της, πως το προφίλ της στο Instagram δεν είχε βάλει τα κανονικά της στοιχεία, γιατί δεν την άφηνε ο σύζυγός της. Μας έλεγε ότι δεν του αρέσει που ανεβάζει φωτογραφίες της. Σε κάποια κορίτσια από τη σχολή είχε πει το τελευταίο καιρό ότι ζορίζεται στο σπίτι. Το είχαμε συζητήσει, αλλά σε καμία μας δεν πήγαινε το μυαλό ότι θα φτάσει μέχρι εκεί, εξηγεί η φίλη του θύματος.

φωνή που μπορεί να διαταράσει την ψυχολογία ενός ανθρώπου έχει και τόσο ακραία αποτελέσματα. Βέβαια, ο πιο ειδικός να απαντήσει είναι ένας ψυχίατρος, αλλά επειδή το έχω συζητήσει και με ψυχιάτρους, είναι μια περίπτωση να φτάσει κάποιος στα άκρα, όπως έκανε ο 49χρονος με τις αιμονές που είχε, και όχι τους τελευταίους μήνες, για αρκετά χρόνια. Θα δολοφονήσει τη γυναίκα του. Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Kiss in Excess. Never Tear Us Apart.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Το εστιατόριο Ακτίνοκ Στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2721 023 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Ένα λεπτό μετά τις 2. Και αυτή είναι η Duran Duran, A View to a Killer.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Πάμε όμως πάλι στην επικαιρότητα για να ακούσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος του δράστη, του δολοφόνου, της 39χρονης εδώ στην Καλαμάτα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος του 49χρονου δράστη πριν από λίγο, ο κύριος Γιώργος Καμβίσης.

0: Τάση, τον γνώρισα σχεδόν μία ώρα πριν.
1: Το μικρόφωνο, Κατερίνα, πιο ψηλά.
0: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την κρίση μου, εγώ ήταν ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες. Η αστυνομία είναι δεδομένο κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι έχει κάνει τη δουλειά της με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια τα οποία βρήκε στον τόπο του εγκλήματος κτλ. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία και σύμφωνα, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, με το νομικό μας πολιτισμό και με το αξιακό μας σύστημα, το υπέρτατο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στέρησή της, αυτό το λέω από την άποψη της νομικής και ηθικής απαξίας της πράξεως για την οποία κατηγορεί το εντολέας μου. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος όταν ο ίδιος ο πληρωτικός δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και πλήρη στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
2: Ο φυσικός
0: δικαστής είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει το χρόνο που πρέπει να αποφασίσει, αφού έχουν διαλευκανθεί όλες οι παράμετροι της ιστορίας αυτής. Καταρχήν, εγώ δεν τους ξέρω ακόμα καλά τους ισχυρισμούς τους. Μια πρόχειρη εικόνα είχα. Ούτε έχω μιλήσει.
3: Σας είπε ότι δέχτηκε επίθεση.
0: Θα τα πούμε όλα στον κύριο Ανακριτή και στον κύριο Εισαγγελέα όλα αυτά. Η τύχη μας θα αποφασιστεί από τα αρμόδια δικαστήρια, από το φυσικό δικαστήριο.
3: Γιατί έβαλε το μαχαίρι στο χέρι του πτώματος.
0: Πάντως, κατά την κρίση μου, με βάση τα χτυπήματα που βλέπω ότι έχει δεχθεί επίθεση. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο εγώ. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και ότι πρόκειται για φόνο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ούτε αμφισβητεί κανείς ότι είναι ομολογημένη η πράξη.
3: Γιατί έβαλε το μαχαίρι στο χέρι του κτήματος.
0: Δεν το ξέρω. Ακόμα δεν έχω ερευνήσει, ακόμα δεν έχω διαβάσει την ποινική δικογραφία. Απλά και μόνο σας κάνω μια πρώτη δήλωση.
4: Σας είπα ότι υποψιαζόταν για μια έξω συζυγική σχέση.
0: Μου έχει πει πολύ περισσότερα αυτά τα πώς θα ανακρίνει στον εισαγγελέα. Εννοείται. Τριήμερη προθεσμία να απολογηθούμε. Αυτό είναι το λιγότερο για έξω συζυγική σχέση. Μου είπε πολύ περισσότερα.
5: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο δικηγόρος του δράστη της δολοφονίας ή γενοκοκτονίας εδώ στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαιριές την 39χρονη γυναίκα του μέσα στο σπίτι την ώρα που τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο 6 και 10 ετών. Ο κύριος Καμβίσης, σύμφωνα με ό,τι ακούσατε κι εσείς, είπε ότι ο δράστης είχε μόλοπες κάτω από τα μάτια, ότι πιθανόν υπήρχε και πάλι πριν την

και θα ζητήσουν τριήμερη αναβολή. Δηλαδή θα παραμείνει κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας για 3 μέρες ο δράστης, για να ξαναπαρουσιαστεί μετά από 3 μέρες στον εισαγγελέα και ανακριτή, αφού, όπως είπε ο δικηγόρος του κ. Καμβίσης, θα ζητηθεί αναβολή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον ΚΙΣ. Είπαμε ότι υπάρχει και συμβαίνει αυτή την ώρα. Πριν από λίγο ο κύριος Καμβίσης έκανε τις πρώτες δηλώσεις γύρω από αυτό το θέμα. 17 λεπτά τις 2, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαρατόπουλος, εδώ στον ΚΙΣ 89.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Πώς πέρασε η ώρα σήμερα όταν υπάρχει ένα έτσι τόσο μεγάλο θέμα και αφορά και την περιοχή μας και οι ειδήσεις τρέχουν και οι αποκαλύψεις εμφανίζονται που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας μεταδώσουμε. Περνάει και ο χρόνος γρήγορα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό break θα επιστρέψουμε, έχουμε και αθλητική ενημέρωση και ό,τι άλλο νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα, τον κόσμο και την Νότια Πελοπόννησο και την περιφέρεια Πελοποννήσου βέβαια. Θα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel. Στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

ακούμε μουσικάρες εδώ στον Kiss. Ειδικά αυτή την ώρα, αν οδηγείτε κάπου, ωραία διαδρομή έτσι με φυσικό περιβάλλον αριστερά και δεξιά, και ακούτε αυτή τη μουσική, το απολαμβάνετε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο θα έλεγα και σοβαρό που αξίζει να το ακούσετε. Ελπίδα σε καρκινικούς ασθενείς. Έρχεται να δώσει μια νέα θεραπεία η οποία προκάλεσε άνευ προηγουμένου ισχυρές αποκρίσεις σε περιπτώσεις των οποίων η νόσος είχε καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν πρωτοφανή τα αποτελέσματα της νέας κλινικής δοκιμής σύμφωνα με τα οποία μία αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Στη διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επαναεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Η ένεση που ονομάζεται αμιβατιμάμπ οδήγησε σε συρρήκνωση όγκων σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασθενείς με εντυπωσιακά αποτελέσματα να καταγράφονται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Ο Κέβιν Χάρικτον, καθηγητής βιολογικών θεραπείων καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο ICR του Λονδίνου, δήλωσε πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αποκρίσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει καταστεί ανθεκτική τόσο στην χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, επομένως το επίπεδο του ωφέλους που παρατηρούμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο κύριος Χάρικτον, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο νοσοκομείο Royal Marsden NHS Foundation Trust, πρόσθεσε: η θεραπεία αυτή έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Στη δοκιμή συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου παγκοσμίως. Οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πλήρως σε 43 ασθενείς. Από αυτούς οι 28 παρουσίασαν σημαντική συρρύκνωση των όγκων, ενώ σε 15 οι όγκοι εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά. Μακάρι, μακάρι. Ποιος δεν το θέλει. Και βέβαια αυτή η είδηση υπάρχει παντού στο διαδίκτυο, γιατί ξέρετε, όλοι ξέρουμε πόσοι χάνονται από καρκίνο, φεύγουν από τη ζωή ανεξαρτήτου ηλικίας.

Εντάξει, βλέπω στοιχεία σε ό,τι αφορά τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, τα οποία είναι σοκαριστικά. Ο αριθμός δηλαδή των γυναικοκτονιών τα τελευταία 5 χρόνια ξεπερνάει τουλάχιστον τις 70 γυναικοκτονίες. Δηλαδή 70 περίπου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου το έγγραφο, περίπου 70 γυναίκες έχουν φύγει από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο.

Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα, αφού έχουμε τους τελικούς για την Greek Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Το πρώτο παιχνίδι γίνεται σε 9 το βράδυ, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Το δεύτερο παιχνίδι την Παρασκευή, 5 του μήνα, αυτή την Παρασκευή, Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center στις 9 το βράδυ.

τις τρεις νίκες στέφεται πρωταθλητής, ένας από τους δύο. Τη Δευτέρα 8-6 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Και αν χρειαστούν και περισσότερα παιχνίδια, ακολουθεί η επόμενη Τετάρτη και το Σάββατο το 5ο παιχνίδι 13-6.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ακούσαμε και το Gypsy Woman Friend. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Kiss 89. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.
1: Hello from the children of planet Earth.
0: Τελείω έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 το απόγευμα Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί breakfast show από τον Kiss 92,9 και στις 10 ο Μανώλης Φωγιωργάκης. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα. Στο μικρόφωνο του Kiss, γιατί 2 ώρες προηγήθηκαν, ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: σας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 3 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, ακόμα 92,9 εκεί και σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι το 2. Κίνηση βλέπω τώρα στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση, κίνηση και στην Ποσειδόνος στον Άλυμο, κίνηση και στην Κηφισίας στο Ψυχικό. Τώρα θα ακούσουμε Teddy Swims, σε λίγο έρχεται και η Adele στον 92,9 εκεί.

0: I set fire to the rain 2 you knew στο 92,9 με επιτυχίες 90 του Now και η μέρα περνάει τέλεια. Ήρθε η ώρα τώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσόκο κράτς που θα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα επώνυμο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: 90s to now. Και το καλοκαίρι.
1: Και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.

δύο Ιουνίου στον 92,9 Κις και θα αρχίσουν να κυκλοφορούν οι καλοκαιρινές σειρές σιγά σιγά. Η πιο πολύ αναμενόμενη λοιπόν είναι μάλλον το I Will Find You, που είναι βασισμένη στο best seller του Harlan Coben και θα τη δούμε σε λίγες ημέρες. Έχει 8 επεισόδια και είναι σειρά μυστηρίου. Ό,τι πρέπει λοιπόν για τα καλοκαιρινά βράδια. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Imagine Dragons. Σε λίγο έρχεται και ο Diddy Swims μαζί με τον David Guetta εδώ στον 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
1: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
6: Άκουσα αρκετές.
5: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
6: Πάσο.
5: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
6: Όλες εκτός από την. Από το
1: Βατερλό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
7: Μια χαρά θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή όμως θα ανέβει η θερμοκρασία που την Κυριακή θα φτάσει τους 35. Η ώρα τώρα είναι 4:01. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και Pink. Θα ακούσουμε και One Republic και Roxette. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Τρίτη ακούμε 92,9 εκείς. Όπως πάντα, σημειώστε τώρα την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι γαλάζιο. Πείτε στο kiss929.gr, εκεί θα δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και για το World Concert με τον Weekend στη Λισαβόνα. Ο νικητής θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Τον Weekend εμείς θα τον ακούσουμε μετά τη ΣΥΑ εδώ στον 92,9 kiss.

0: Και η Λιώνα Λιούρη στην παρέα, τρίτη και ακούμε βεβαίως 92,9 Kiss. Ποιο νησί έχει 23 υπέροχες απάτητες παραλίες με λίγο κόσμο και είναι και τέλειο για ήρεμες διακοπές? Είναι η Λειψή λοιπόν, που είναι πανέμορφη και τους σημειώνουμε στα μέρη που είναι υποψήφια για να πάμε διακοπές φέτος. Τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και τη Lady Gaga. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα που φύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18.
18: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
19: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
20: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
21: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
22: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
23: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
24: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
25: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
24: Τριγκυλίδας Travel.
25: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
24: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
25: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
24: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
25: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
24: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
25: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
24: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 90 900
25: ή στο www.trigilidas.gr.
24: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
26: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
27: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
28: What the...
0: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Τρίτη στο 92,9 με τη Miley Cyrus και κάθε πρωί σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Θυμίζω ότι πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο kiss929.gr και για να κερδίσετε εύκολα να ακούτε τις εκπομπές, αφού κάθε μέρα από τις 10 και μετά αποκαλύπτουμε και μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Ωραίο το τσίτα αυτό. Τώρα ακούμε την Delta Goodrem στο 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2725041232 και 6945 100735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα που είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι να πω. Με υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το νιώθουμε ήδη στο πετσί μας από χθες προχθές. Και σήμερα εδώ και σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app, διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy, Snacks and Coffee και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι έτσι 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app, εναλλακτικά εκτός στα social media. Τα προσωπικά

με αυτό που ακούνε το My Life από Alex Grafton, Jasminova και Timmy. Το επόμενο που έρχεται είναι φανταστικό και θα πορευθεί πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026 που πλέον είναι εδώ.

στα 17-17,5 λεπτά μετά τις 6. Αυτό είναι το Kerik από Juno. Να πω μια καλησπέρα στον Σωτήρη που ακούει από το Λονδίνο και μου γράφει στα social. Συνέχισε να βαράς, λέει, οκ, θα προσπαθήσω να είμαι κατευθύν όπως λες. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και όσο προβλήσει στον Afro House ρυθμούς. Θα σας μιλήσω για πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, θα σας μιλήσω για τον CEO του Steer Fry. Ο 24χρονος μαγειρεύει σε νυχτερινή αγορά της Κίνας φορώντας κουστούμι. Ναι, ένα από τα θέματα μας είναι αυτό. Επίσης, θα σας μιλήσω για τον δρόμο του μυστήριου στην έρημο Μοχάβη. 80 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία, χωρίς όνομα και υποδομές. Και τέλος, πώς οι μεταξοσκόλικες παράγουν το μετάξι που φορά όλος ο κόσμος. Αυτά και αλβολά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Εμείς πάντως εδώ είμαστε, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας, καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασίες πόλης που μεταδίδουμε και σήμερα στα Ριτζιανά. Στη Μυτιλίνη τώρα έστριος θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς Κελσίου, πολύ ψηλή θα έλεγα. Στην Καλονή Λέσβου έστριος και 27, στην Καλαμάτα έστριος και 26 τώρα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έστριος και 26, στην Αλεξανδρούπολη έστριος και 28, στην Ορεστιάδα συννεφιά με ασθενής βροχόπτωση. Στην θερμοκρασία είπαμε στους 26, στο Δημότυχο συννεφιασμένος και 27 και τέλος στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά. Έθριος και 25 βαθμούς Κελσίου. Να μην ξεχάσω να σας πω τον διαγωνισμό που τρέχει κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή. Μπορείτε να μπείτε στα social και να ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram τη σελίδα djmix.gr. Ακολουθήστε τη σελίδα και από εκεί πέρα θα δείτε το τελευταίο post, όπου θα πρέπει να κάνετε τα εξής. Εκτός από follow τη σελίδα,

Bianca Alforno. Κάθε βράδυ στις 9 με post στα social από το djmix.gr σε Facebook και Instagram θα μάθετε αν είστε ο νικητής ή νικητρία μετά από κλήρωση όλα αυτά. Καθημερινά όλο αυτό, Δευτέρα, Παρασκευή, μία, δύο πίτσες Bianca Alforno για τον τυχερό ή τυχερή με Φιλαδέλφια 10 τεμαχίων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ μαζί για το δεύτερο ημίωρο στα 6.30-7 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back, από τη μία Instant Crush, το τεράστιο hit από Daft Punk's Remix του David McKay, και από την άλλη και καλό από Μεστίζα. Να σου πω ότι το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ, Spice λέγεται. Καφές, μπέργκερς, σφολιάτες, σάντουιτσες, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλίνη, γεύση που σου μένει. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα καταρχήν στην Αγγελική που ακούει από, από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς και είναι τώρα στο γυμναστήριο. Γυμναστήριο και μουσική. I love it. Ό,τι καλύτερο. Μουσικά στα αυτιά σε φαντάζομαι, Αγγελική, μια χαρά. Να πω μια καλησπέρα στη Βέρο που ακούει από το Βέλγιο και είναι εδώ στην παρέα μετά από αρκετό καιρό, φαντάζομαι. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι και σένα.

τριχωμάτινη επιφάνεια στη Γαλλία, στο Παρίσι. Εκεί όπου λίγο πριν ο Σβέρεφ, ο Γερμανός, επιβλήθηκε του Χοντάρ του Ισπανού με 3-0 σετ.

TikTok.

λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Παμπολέρο, τεράστια επιτυχία των Gypsy Kings σε Afro House ρυθμούς, από Slash and Dop. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια.

δώσαμε στο Ηράκλειο Κρήτη σε κάποια κύρια. Την Πέμπτη, θυμάμαι, ήταν στα Γιάννενα. Την Παρασκευή δώσαμε στην Αθήνα, στο Κουκάκι, θυμάμαι συγκεκριμένα. Χθες Δευτέρα, στα Μέγαρα. Ποιος θα είναι ο τυχερός, η τυχερή νικητρία, ποια περιοχή, θα το μάθουμε σε λίγο. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο djmix.gr, τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram, να την ακολουθήσετε, και από εκεί πέρα στο post του DJ Mix και της Pizza Fan να κάνετε like. Ενώ ακολουθήσετε τη σελίδα πρώτα, like στο post, follow, με άλλα λόγια, tag δύο φίλους και την αγαπημένη σας Γιάνκα Αλφόρνο σε σχόλιο. Έτσι θα μπείτε στην κλήρωση. Κληρώνει απόψε το βράδυ για άλλη μια φορά. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή,

καλή επιτυχία σε όλους. Ενώ θα σας μιλήσω τώρα για τον CEO του Steel Fry. 24χρονος μαγειρεύει σε νυχτερινή αγορά της Κίνας φορώντας κουστούμι. Κι όμως, καλά ακούστε, νεαρός μάγειρας σε νυχτερινή αγορά της Κίνας έγινε viral επειδή προετοιμάζει εκατοντάδες μερίδες φαγητού φορώντας κουστούμι και γραβάτα. Είναι απίστευτο πραγματικά. Περνώντας μάλιστα από μια ασιατική νυχτερινή αγορά, είναι βέβαιο ότι θα δείτε δεκάδες πάγκους με φαγητό του δρόμου. Ωστόσο, προσέξτε, στην αγορά της Γιαντάη, καλύτερα στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με τον CEO του Steel Fry, ένα κοψό άνδρα που μαγειρεύει με επίσημο επιχειρηματικό, αν θέλετε, ένδυμα.

παρόμοιους πάγκους της αγοράς. Μια μέρα λοιπόν φόρεσε ένα γυλαίκο για να προσθέσει μια πινελιά κομψότητας, αν θέλετε, και η ανταπόκριση ήταν τόσο θετική που τελικά κατέληξε να φοράει ένα πλήρες επαγγελματικό κουστούμι. Ο Xiao Lu ξεκινά τη δουλειά του στις 5 το απόγευμα και μαγειρεύει περίπου 200 μερίδες μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Η οικογένειά του τον βοηθά κόβοντας τα υλικά και προετοιμάζοντας τις σάλτσες. Αλλά ο ίδιος κλέβει την παράσταση με την ασυνήθιστη ετοιμασία του και τη συμπεριφορά που θυμίζει διευθύνοντα σύμβουλο. Η εμφάνισή του έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Σάτζι, το κομψό φανταστικό μάγειρα στο ιαπωνικό άνιμε One Piece. Έγινε τόσο δημοφιλής μετά από την έναρξη ζωντανών μεταδόσεων στο Douyin, κινέζικη έκδοση του TikTok, αν το λέω σωστά κιόλας, που άνθρωποι ταξιδεύουν πλέον από όλη τη χώρα μόνο και μόνο για να τον δουν εν δράση. Αν τον ψάξετε στο διαδίκτυο και βάλετε κάποιες λέξεις κλειδιά, θα τον βρείτε.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

εδώ είμαστε και τη δεύτερη ώρα, 5.30 6 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026, όπως κάθε μέρα. Σας τώρα στην Παρασκευή 6 με 8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app, πάντα διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνίας είναι το website αλλά και το app. Εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Επιστροφή με Give It Up. Τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν, από Goodman, Sermix Thimba. Φυσικά σε Afro House ρυθμούς. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στον Άλεξ που ακούει δυνατά. Στο παρεάκι του τον Στέφανο και στην φίλη του εκεί τη Βάσο. Να πω μια καλησπέρα και στη Βέρο, ξανά που ακούει από το Βέλγιο. Και έρχεται ένα τραγούδι δικό της, αγαπημένο από Swedish House Mafia. Μιλάω για το Wait So Long, που με αυτό θα ήθελα να στείλει τους χαιρετισμούς της, την καλησπέρα της και την αγάπη της στο Σάκη από την Αλεξανδρούπολη. Επίσης να πω μια καλησπέρα

και να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Αντρέα από Κούι από Καλαμάτα. Όσα αυτά που μου έγραφες λίγο πριν, Σοφία, δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια αρχικά. Για τα υπόλοιπα πραγματικά δεν έχω άποψη και θα πρέπει να το σκεφτώ καλά για να σου απαντήσω για ό,τι μου γράφεις.

Αυτό είναι το Gira, στα 8-8,5 λεπτά πριν από τις 7.30 πριν κλείσει και αυτό το ημίωρο. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shop. Φαγή μόνο. Και είναι κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για τον δρόμο του μυστηρίου εκεί στην έρεμο Μοχάβη. 80 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία, χωρίς όνομα και υποδομές παρακαλώ. Ένας ανώνυμος στρατιωτικός σωματόδρομος 80 χιλιόμετρα.

Cocktail. Υπάρχει μια απέραντη λωρίδα γης που δεν φέρει κανένα επίσημο όνομα στους ψηφιακούς χάρτες. Ο δρόμος αυτός, γνωστός στους ερευνητές ως Mystery Road, εντοπίζεται για πρώτη φορά σε τοπογραφικά έγγραφα του 1943. Λόγω τώρα της περίοδου, η επικρατέστερη θεωρία αναφέρει ότι ανοίχτηκε από τον Αμερικανικό στρατό για τις ανάγκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Καλά ως εδώ. Η σχεδίαση του δρόμου προκαλεί τεράστια εντύπωση, καθώς αγνοεί προκλητικά τη μορφολογία του εδάφους, ενώ οι παλιές διαδρομές των αμαξών ακολουθούσαν τις φυσικές καμπύλες της ερήμου. Αυτός ο χωματόδρομος χαράχτηκε σε μια τελείωτη απόλυτη ευθεία γραμμή, ισοπεδώνοντας κάθε μα κάθε φυσικό εμπόδιο. Η χρήση τώρα της συγκεκριμένης διαδρομής φαίνεται πως ήταν εξαιρετικά βραχίδια. Αναφορές του 1948 δείχνουν ότι ο δρόμος ήταν ήδη μισοκαταστραμμένος, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι εξυπηρέτησε μόνο μια προσωρινή στρατιωτική ανάγκη και εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά. Σε όλο το μήκος τώρα αυτού του δρόμου δεν υπάρχουν στήλοι τηλεφώνου, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλες βασικές εγκαταστάσεις, ενώ το Google Maps αναγνωρίζει μόνο ένα μικρό κομμάτι του ως Silver Mountain Road. Το πιο παράδοξο στοιχείο είναι ότι στο σημείο όπου ο χωματόδρομος τέμνει την πολυσύχνια στην εθνική λεωφόρο Federal Highway 395 έχει τοποθετηθεί μια κανονική πινακίδα stop που ελέγχει την κίνηση ενός ουσιαστικού

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 694-444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. Είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Στην τελική ευθεία βεβαίως, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, 3η 2 Ιουνίου του 2026. Πώς θα κάνετε τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι σας βολεύει κανένα πρόβλημα, να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στη Θάλια που ακούει από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στη Λίτσα που ακούει από Ρεστιάδα. Καλησπέρα στο Γιώργο που ακούει από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αττική, η οποία γράφει μουσικάρες. Ευχαριστώ πολύ, Μαράκη. Η Μαρία θα ήθελε να στείλει τους χαιρετισμούς της στον Λεωνίδα και στην οικογένειά της και με αγάπη στον παρουσιαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κοκκινή ζωή. Anyway, εντάξει. Αυτό πάντως είναι το Μουάγκα, που το ζητάει ο Στέφανος, ποιος είναι ο τίτλος τραγουδιού. Μουάγκα λέγεται. Και πρέπει να αναφερθώ σε κάτι που σε ενδιαφέρει. Pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic, Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασέ τη τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ. Να πω μια καλησπέρα και στο Γιώργο που ακούει από την Ορμήλια Χαλκιδική στο Αρμουγράφι. Καλησπέρα μου Γιώργο. Καλό απόγευμα και σένα και στην παρέα σου εκεί. Για οτιδήποτε σας περιμένω αυτό το τελευταίο ημίωρο, τα έλεγα και πριν, αλλά είστε έτοιμοι για το Nothing On Me. Θα έρθει για να μείνει για τα επόμενα τουλάχιστον 5 λεπτά, τουλάχιστον. Και από τα τραγούδια που, μ' αρέσουν θα έλεγα αρκετά, τα Bia Maz, Maxi Meraki και Apache, και το τίτλο, όπως έλεγα και πριν, Nothing On Me. Πέρασα πολύ ωραία, να το πω και αυτό, το περασμένο Παρασκευό Σάββατο στο νέο ανανεωμένο διόροφο My Market Μυτιλίνης στην Ελευθερίου Βενιζέλη 27. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Μιλήσαμε από κοντά, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Σούπερ στιγμές. Και αυτό το Παρασκευό Σάββατο θα είμαι εκεί. Λογικά Παρασκευή 10 με 6, που σημαίνει ότι δεν θα είμαι εδώ για εκπομπή. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για 8 ώρες την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ. Yeah, yeah. Το τονίζω, το θυμίζω, στο νέο ανανεωμένο διόροφο My Market Μυτιλίνη στην Ελευθερίου Βενιζέλη 27. Αυτή την Παρασκευή θα πέσω μουσική για σας, μόλις επιτυχίες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τη 1 έως και τις 9.

Ένα από τα τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια πραγματικά λατρεύω. Από το πρόσφατο σχετικά παρελθόν, έχουν πέρασει τουλάχιστον 3 χρόνια τουλάχιστον. Σπαρό και Μπραμπόσα στο Μορένα. Αλίμονο. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για τρεβό, η όρεξή σου. Μπαίνει, παραγγέλνει και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Σας χρωστάω κάτι, θα το πω σε λίγο, γιατί θα σας θυμίσω αυτό το σημείο ότι στις 9 κληρώνει giveaway time, αν θέλετε, από το djmix.gr και, το, και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα πίτσας delivery στην Ελλάδα. Αριθμοί πάνω από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Και κάποιος, κάποια από εσάς, τυχερός, τυχερή, στην περιοχή του θα έχει το δικαίωμα να, να είναι δικές του 2 πίτσες Bianca al Forno με Φιλαδέλφια 10 τεμαχίων. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να σας συμβεί, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τι πρέπει να κάνετε? Να κάνετε follow τη σελίδα djmix.gr και στο Facebook και στο Instagram. Ο διαγωνισμός τρέχει και στις δύο. Φυσικά να κάνετε like στο post. Να κάνετε tag δύο φίλους σας και να σχολιάσετε την αγαπημένη σας Bianca al Forno. Η κλήρωση γίνεται σε 9, λίγο μετά τις 9. Τα αποτελέσματα με story, ο νικητής εννοώ και η νικήτρια. Μέσα από τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και πάμε να σας πω και αυτό που έλεγα πριν για το πώς οι μεταξοσκόλικες παράγουν το μετάξι που φορά όλος ο κόσμος. Πώς ένα μικροσκοπικό σκουλίκι δημιουργεί ένα από τα πιο πολύτιμα, αν θέλετε, υφάσματα στον κόσμο και τι συμβαίνει μέσα στο κουκούλι πριν μετατραπεί σε λίο μεταξωτό νήμα. Το μετάξι θεωρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ένα από τα πιο εκλεκτά και πολυτελή υφάσματα στον κόσμο. Πίσω από τη μοναδική του υφή και τη χαρακτηριστική του λάμψη κρύβεται ένας μικρός, αλλά πραγματικά εντυπωσιακός οργανισμός, ο μεταξοσκόλικας. Ο μεταξοσκόλικας είναι η προνύμφη του μεταξοσκόρου.

Μέσα σε αυτό το προστατευτικό περίβλημα πραγματοποιείται η μεταμόρφωσή του σε πεταλούδα. Δεν είναι φοβερό? Για την παραγωγή του μεταξιού, τα κουκούλια συλλέγονται προσεκτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να διατηρηθεί άθικτη η συνεχή σύνα. Στη συνέχεια τα νήματα ξετυλίγονται, καθαρίζονται και ενώνονται για να δημιουργήσουν το νήμα που χρησιμοποιείται στην υφαντουργία. Η διαδικασία αυτή, προσέξτε, γνωστή ως σιροτροφία, παραμένει μέχρι σήμερα η βασική μέθοδος παραγωγής φυσικού μεταξιού. Παρότι η σύγχρονη βιομηχανία έχει αναπτύξει συνθετικές εναλλακτικές λύσεις, το φυσικό μετάξι εξακολουθεί να ξεχωρίζει για την αντοχή, την απαλότητα αλλά και τη φυσική του λάμψη. Τέλος να πω, από ένα μικροσκοπικό κουκούλι μέχρι τα πολυτελή υφάσματα υψηλής γραπτικής, το ταξίδι του μεταξιού αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η φύση συνεχίζει να εμπνέει και να τροφοδοτεί την ανθρώπινη δημιουργία.

Εδώ θα πρέπει να σε αφήσω. Έχει μείνει άλλο ένα για να μας οδηγήσει ακριβώς στις 8 και έρχεται από Μούτζο με τον τίτλο Ζε Ρομπέρτο. DJ Mix. Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι, εδώ θα είμαστε, κλασικά. Και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor που ήταν στην παρέα μας, φαγή.gr, και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό σημείο είπες να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ανανεώνουμε για αύριο Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι έκανα περάστε υπέροχα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο. Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
9: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery, μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
6: Το εστιατόριο Actinox
0: Στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Be bright, be different. BU, οπτικά συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, BU, be different. Οπτικά συνάπη, site opticasynapi.gr.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Έκτος Δευτέρας Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις!
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον, don't miss it. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: 90s. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.